0: αναπτύξετε ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: you want to put a beat to that?
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Dodge Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dodgefestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
4: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και από εμάς. Με Μόνικα Μπελούτση ξεκινήσαμε, δηλαδή Ιμπραήμ Μαλούφ μαζί με Μόνικα Μπελούτση στο Παρόλε Παρόλε. Σήμερα έχει γενέθλια η Μόνικα Μπελούτση, γεννήθηκε το 1964, γίνεται 62 ετών. Και γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι. Είμαστε ήδη στα 6 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τετάρτη, είναι 30 Σεπτεμβρίου, είναι τελευταία μέρα του μήνα. Εμείς εδώ είμαστε και πάλι μέχρι τις 8 μαζί, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και ο Φρανκ Σινάτρα λέει κάτι που εμείς εδώ οι πρωινοί ταυτιζόμαστε. I like the sunrise. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός σήμερα. Δύσκολα τα πράγματα, έχει πέσει η θερμοκρασία, καιρός λέει γενικά άστατος. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ανατολικά ηπειρωτικά, σποράδες, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα. Θερμοκρασίες μέχρι 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι 23 βαθμούς στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα και μέχρι 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Όσο για τις Κυκλάδες και την Κρήτη, εκεί η θερμοκρασία η μέγιστη θα δείξει τους 23 βαθμούς. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει και εκεί μέχρι τους 26 βαθμούς, αρκετά πιο κάτω στην Αττική. Θα έχουμε και βροχές σήμερα, νεφώσεις σποραδικά αυξημένες, τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια τμήματα. Θερμοκρασία στην Αττική από 16 μέχρι 22 βαθμούς. Χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, μου λέγει η Παναγιώτα η Χρονοπούλη. Την ώρα που μπήκαμε μέσα, μου λέει: μα εγώ έβλεπα πέρσι, σαν σήμερα. Πώς τώρα φωτογραφίες από την παραλία. Ναι, δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος με το Σεπτέμβριο. Μας πήκε λίγο άγρια τώρα προς το τέλος του, όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Αύριο επίσης θα πάει μέχρι 23 βαθμούς, την Παρασκευή μέχρι 24, αλλά λέει από το Σαββατοκύριακο και την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει αρκετά και θα έρθουν και άλλες βροχές. Είναι 16 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Όπως πάντα, υπάρχει το Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Γράφετε Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι τα social media και του σταθμού και τα προσωπικά του κάθε παραγωγού που μπορείτε να επικοινωνήσετε. Και το τηλέφωνο 210-6066-429. Και αυτός είναι ο Herb Albert. This guy is in love with you.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχοντας μπει στο δεύτερο ημίωρο, να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1924, σαν σήμερα, γεννιέται ο συγγραφέας του Breakfast at Tiffany's, ο Truman Capote και το In Cold Blood, το Εν Ψυχρό. Σαν σήμερα, 1955, ο James Dean σκοτώνεται σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, ήταν μόλις 24 ετών. Σαν σήμερα, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1967, ξεκινάει και η λειτουργία του πρώτου εθνικού pop ραδιοφωνικού σταθμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, το BBC Radio 1, ενώ το 1991 αρχίζει σαν σήμερα το τελευταίο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, και λέμε το τελευταίο γιατί την επόμενη χρονιά έγινε διεθνές. Στα δικά μας τα μουσικά, το 2021 ο Tony Bennett γίνεται ο γυραιότερος άνθρωπος που κυκλοφορεί άλμπουμ με νέο υλικό. Το 21 αυτό, κυκλοφόρησε τότε ένα άλμπουμ με Standards μαζί με την Lady Gaga, είχε τίτλο Love for Sale. Αυτό το ρεκόρ έχει καταρριφθεί. Διάβασα ότι ο γυραιότερος άνθρωπος που έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ με νέο υλικό είναι ο Marshall Allen, ο οποίος είναι σαξοφωνίστας και κυκλοφόρησε το τεμπούτο άλμπουμ του το 2025 σε ηλικία 100 ετών. Εδώ, Tony Bennett και Lady Gaga στο I Get a Kick Out of You.

0: Cosmos
1: Classic.
2: Me recuerdo.
3: Sí, claro que sí que me recuerdo.

υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1876 ιδρύεται επί κυβερνήσεως Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου το Ελληνικό Χρηματιστήριο. 1983 γίνεται μια συναυλία στο κατάμεστο τότε Ολυμπιακό Στάδιο από τον Γιώργο Νταλάρα. Για τότε ήταν ένα ρεκόρ προσέλευσης για Έλληνα καλλιτέχνη και μάλιστα είχε γράψει το περιοδικό Rolling Stone. Η ελληνική μουσική, λέει, εισέρχεται στο χώρο των Στανδίων. 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας, τότε με πρωτοβουλία του δημάρχου του Μιλτιάδη Έβερτ, το 1987. 1988 ο Τζον Λένον λαμβάνει με τα θανάτια το δικό του αστέρι στην περίφημη λεωφόρο της δόξας στο Χόλιγουντ. Και σαν σήμερα, έχει φύγει βέβαια από τη ζωή το 1993, αλλά γεννήθηκε το 1946 ο Έκτορ Χουάν Πέρες Μαρτίνεθ, ή αλλιώς Έκτορ Λαβόε, ένας πορτοερικανός τραγουδιστής της σάλσα, ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς τραγουδιστές της σάλσα, που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του είδους, ιδίως στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80.

Τετάρτη σήμερα και σήμερα έχουμε και την επίσημη τελετή έναρξης του 32ου Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, οι περίφημες νύχτες πρεμιέρας. Η επίσημη αυτή τελετή έναρξης γίνεται και φέτος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η ταινία που θα προβληθεί εκεί σήμερα είναι το Club Kid. Είναι η ιστορία ενός club promoter στη Νέα Υόρκη που παρτάρει σαν μην υπάρχει αύριο, που ξυπνά ένα πρωί με hangover, αλλά και με ένα 10χρονο παιδί που δεν γνώριζε ότι είχε. Φέτος συμμετέχει και ο Γιώργος Λάνθιμος στο φεστιβάλ ως curator, αφηγητής, να το πούμε ελληνικά. Προτείνει στο κοινό μία σειρά ταινιών που ο ίδιος θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές. Έχει επιλέξει από ένα ευρύ φάσμα έργων, από κωμωδίες, ντοκιμαντέρ, ψυχολογικά θρίλερ. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα online σε διάφορα site. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι το Σινόμπο Όπερα, Άστορ, Δαναός, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φυσικά, Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας και η στέγη του Ιδρύματος Σονάση, καθώς και το Τριανών. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ στο www.aif.gr. Το AIF είναι Athens International Film Festival, τα αρχικά alfa-ff.gr. Και στα δικά μας τα μουσικά, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917, έχει φύγει φυσικά από τη ζωή από το 1987, ο Buddy Rich, ένας Αμερικανός drummer, αρχηγός μπάντας. Και εδώ τον ακούμε στο Day In Day Out.

0: 93,6.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: 5η 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

διαβάζω στις ειδήσεις, η κυβέρνηση λέει του Πέτρο Σάντσεθ ανακοίνωσε νέα μέτρα για τη στεγαστική κρίση μετά το κύμα διαδηλώσεων που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσατε στις ειδήσεις. Η κυρία αυτή έμενε στο σπίτι της περίπου 70 χρόνια, της κάναν έξωση, αυτό ξεσήκωσε το κόσμο, έγιναν πάρα πολλές διαδηλώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν να υποχωρήσουν οι ιδιοκτήτες και να επιστρέψει στο σπίτι της. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος είχε εξαγριωθεί. Η ισπανική κυβέρνηση λοιπόν ανακοίνωσε μεταξύ των άλλων προσωρινή απαγόρευση εξώσεων μέχρι το 2030 και παρεμβάσεις στην αγορά ενοικίων για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Τα νέα μέτρα διαβάζω περιλαμβάνουν παράταση συμβολέων ενοικίασης αυτόματα μέχρι το 2028, αυστηρό πλαίσιο για βραχυχρόνιες μισθώσεις και απαγόρευση αγοράς κατοικιών από επενδυτικές εταιρείες. Η Ισπανία αντιμετωπίζει έλλειψη κατοικιών, 700.000 κατοικιών, και βέβαια και στην Ισπανία σημαντική αύξηση στις τιμές ενοικίων, ειδικά σε μεγάλες πόλεις όπως Μαδρίτη και Βαρκελόνη. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του μήνα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Αυτή είναι η Καλέξικο, το τραγούδι λέγεται Note Vayas. Υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο στη διάθεσή σας.

σήμερα ξεκινούν, έχουμε την τελετή έναρξης για τις νύχτες πρεμιέρας. Το Σάββατο όμως έχουμε και επισκέψεις. Ο Μισελ Κασέλ έρχεται στη στέγη του Ιδρύματος Σονάση μαζί με τον Ρωμέν Γαβρά με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας Sacrifice, θυσία, στην οποία ο Μισελ Κασέλ πρωταγωνιστεί. Εντάξει, πρωταγωνιστούν πάρα πολύ, είναι all star cast. Άνια Τέλορ Τζόι, Κρις Έβανς, Σάλμα Χάγιεκ, Τζον Μάλκοβιτς, Τσάρλι XCX. Η πρεμιέρα λοιπόν θα γίνει αυτό το Σάββατο 3 του μηνός στη στέγη του Ιδρύματος Σονάση με τον Μισελ Κασέλ, που υπενθυμίζουμε σήμερα έχει και γενέθλια η πρώην σύζυγός του, η Μόνικα Μπελούτσι, με την οποία έχει και δύο παιδιά. Με κοιτάει η Παναγιώτα Χρονοπούλου και γελάει. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Είναι 16 λεπτά μετά τις 7. Στα δικά μας τα μουσικά λοιπόν, σαν σήμερα 1978, οι Exile βρίσκονται στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Kiss You All Over.

0: Κάποια ζωτική σημασία, δηλαδή για παράδειγμα φάρμακα ή ξέρω εγώ κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για, για τη ζωή κάποιων ανθρώπων, ναι. Για την υγεία τους. Υπήρχαν και τέτοια ή ήταν...
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι...
0: Λέω μήπως στο εμπορικό επιμελητήριο υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση. Υπήρχαν και τέτοια ή ήταν...
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω με ακρίβεια, διότι...
0: Λέω μήπως στο εμπορικό επιμελητήριο υπάρχει κάποια τέτοια...
1: Όχι, όχι.

0: πώς να το πω τώρα, θετικό δεν είναι. Φαντάζομαι να συνέβαινε αυτό μέσω τουριστική σεζόν, έτσι.
1: Καλά. Δεν καταλάβατε. Είναι τουριστική σεζόν.
0: Θα μου πεις είναι ακόμα, ναι.
2: Για σας είναι μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εμείς τώρα αυτή τη στιγμή να σας πω ότι έχει μεγάλες πληρότητες ακόμα. Εμείς φέτος έχουμε την ίσως η Σάμος να έχει ρεκόρ δεκαετίας για τον τουρισμό της. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι κανονικά αυτή την εποχή ο κόσμος θα ήταν στα τελειώματα, αλλά ευτυχώς για μας, για όλους μας, υπάρχει κίνηση μεγάλη και από τη γείτονα χώρα αλλά και από την Ευρώπη. Έχουμε την Jet2, την εταιρεία που έρχεται φέτος και φέρνει Άγγλους και θα έχει μέχρι τέλος του έτους. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μέχρι τέλος του Οκτώβρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια χρονιά πολύ δυνατή και δυστυχώς αυτό μας συνέβη προς το τέλος, αλλά μέσα στη σεζόν.
0: Μα είναι νησάρες όμως τώρα, τι να λέμε. Το λέω εγώ γιατί εγώ την ερωτεύτηκα. Δηλαδή από όταν πάτησα το που είχα έρθει μια φορά, πριν κάνα δύο χρόνια, τρελάθηκα. Είναι πάρα πολύ ωραία νησί, έχει τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι μπορεί να θέλει κανείς. Δηλαδή είναι υπέροχο.
2: Γι' αυτό και την αγαπούν και νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει με το Χάρη πάλι με άλλη αφορμή και ευκαιρία, ότι είναι ένα νησί που πας και ξαναπάς. Δηλαδή αυτοί που πάνε θα ξαναπάνε στη Σάμο.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι αυτό, είναι ερωτεύσιμο νησί.
0: Είναι.
1: Εγώ τι να σας πω τώρα.
0: Εντάξει, τα λέμε εμείς.
2: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα στη Σάμο. Καλημέρα.
2: Λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος από τη Χίο, που μας έλεγε χθες για το πρατήριο που κάηκε και δεν έχει πάρει ακόμα αποζημίωση. Ναι. Λέει στην αρχή υπάρχουν υποσχέσεις πολλές, μετά μη τους είδατε, μη τους απαντήσατε, που λένε στο χωριό μου από τη δικιά μου εμπειρία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ, που λέει Guten Morgen, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα, αλλά τα σχολεία θα έπρεπε να είναι. Κάνει αφωνία, τι σε πειράζει. Λοιπόν, τα σχολεία θα έπρεπε να είναι μικρές κυψέλες, παραδείγματα για το πώς λειτουργεί καλά μια δημοκρατία.
0: Αχ, Άλεξ μου. Αχ, Άλεξ.
2: Εξαρτάται. Και αυτό είναι αμφιλεγόμενο. Κάποιοι λένε ότι δεν μπορεί να είναι δημοκρατία, γιατί τότε δεν μπορεί να είναι μόνο ο λόγος της πλειοψηφίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Με αυτή την έννοια θα έπρεπε κάποιοι δάσκαλοι, ας πούμε, να φεύγουν, γιατί δεν αρέσει σε κάποιους η συμπεριφορά του ή τους παίρνει τα κινητά.
0: Δεν νομίζω ότι λέει αυτό.
2: Προφανώς δεν λέει αυτό, αλλά λέω ότι
0: παρεξηγείται μερικές φορές όμως.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Ίσως γι' αυτό δεν ήθελε να μιλήσει κιόλας. Για να μην παρεξηγηθεί.
0: Έπιασε μια φωτιά τώρα το πρωί στις 6 και 4 σε ένα υπόγειο στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, στα Σεπόλια είναι αυτό. Και επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Ευτυχώς έσβησε η φωτιά. Ήταν σε υπόγειο πολυκατοικίας. Βγήκε ο κόσμος από τα σπίτια του προληπτικά, αλλά τώρα έχει αναλάβει δουλειά το κλιμάκιο αυτό.
2: Το ανακριτικό. Να πούμε μια καλημέρα και στον φίλο μας τον Πέτρο. Τον Πέτρο από το λιμάνι της Ιθάκης. Μας στέλνει μια φωτογραφία.
0: Καλημέρα στην Ιθάκη. Δεν έχω πάει.
2: Ούτε εγώ έχω πάει στην Ιθάκη. Η κυρία Μαρία μας λέει ότι δηλωμένο ήταν με συμβόλαιο το ενίκιο που πληρώνε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν πήρε, γιατί δίνονταν στο χέρι και όχι μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Καταλαβαίνεις, αυτοί που πήραν επιστροφή είναι γιατί δίναν τον νίκη μέσω λογαριασμού τραπεζικού. Καταλαβαίνεις, άμα το δίνεις στο χέρι.
0: Ναι, από πέρυσι όμως έχουμε να το έχετε αλλάξει.
2: Έχει αλλάξει αυτό, ναι. Τώρα είναι και τι συμβόλαιο έχει υπογράψει κτλ. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Κρίμα. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα.
2: Πρόσεχε.
0: Να πω μια ιστορία.
2: Πες μια ιστορία.
0: Πάτρα. Έτσι. Πάμε Πάτρα τώρα. Αρέσει την κόντου αυτό. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια γυναίκα η οποία γνωρίζει έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας. Ναι. Η γυναίκα αυτή είναι από την Πάτρα και τον γνωρίζει στο Βόλο. Πού? Μέσω social media.
2: Μέσω social media. Γιατί πού βρέθηκε την Πάτρα στο Βόλο?
0: Όχι. Ταξιδεύει λοιπόν από την Πάτρα στο Βόλο για να συναντηθούν από κοντά.
2: Ωραία.
0: Μένει στην πόλη 2 εβδομάδες.
2: Στο Βόλο.
0: Ναι, στο Βόλο.
2: Ωραία.
0: Κάποια στιγμή ο πιλότος φεύγει επαγγελματικό ταξίδι. Πιλότος.
2: Της πολεμικής αεροπορίας, ο πιλότος.
0: Ναι, της πολεμικής.
2: Τι ταξίδια κάνει ο πιλότος της πολεμικής αεροπορίας? Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, ναι.
0: Μπορεί να πήγε για εκπαίδευση κάπου.
2: Μπορεί να πήγε για ανασχέτιση.
0: Για κάποιες ώρες, παιδί μου, το είχε έκλειστο το κινητό.

0: Ναι.
1: Ξαφνικά όταν τα ανοίγει,
0: ναι,
1: βρίσκει 180 αναπάντητες.
0: Ορίστε.
1: 180 αναπάντητες.
0: Αυτό είναι μονή. Δεν
1: και
0: είναι.
1: 50 μηνύματα.
0: Ναι.
1: Από την κυρία,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Ναι.
1: Τα οποία τα περισσότερα ήταν λίγο περίεργα τα μηνύματα. Ήταν και λίγο
0: ψαγμένα,
1: εκβιαστικά.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Όχι, όχι, δεν ήταν τέτοιο αυτό, φαντάζεσαι.
0: Όχι, δεν φαντάζομαι τίποτα εγώ.
1: Αμέσως.
0: Τίποτα δεν φαντάζομαι.
1: Μόλις τα βλέπει αυτός αυτά, εντάξει, δεν χθες πολύ.
0: Ναι.
1: Κόβει. Εντελώς. Εκείνη όμως δεν το βάζει κάτω. Κάθεται και φτιάχνει.
0: Ήταν ακόμα στο Βόλο ή είχε γυρίσει στην Πάτρα στο μεταξύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι βασική λεπτομέρεια, ναι.
1: Δεν χρειάζεται να είσαι, ας μην είσαι και ας μην είσαι κοντά,
0: ναι,
1: με αυτό που έκανε. Κάθεται και φτιάχνει 203 ψεύτικα προφίλ η κυρία,
0: ναι,
1: τα οποία εμφανίζονταν ως λογαριασμοί του πιλότου.
0: Ναι.
1: Και μέσα από αυτό το λογαριασμό ανέβαζε περιεχόμενο που τον δυσφημούσε, τον συκοφαντούσε, έκανε αναφορές για μέλη της οικογένειάς του. Πήγε στα δικαστήρια. Αυτό έγινε το 18.
0: Ναι.
1: Το 24 βγαίνει η πρώτη απόφαση και πριν από λίγες μέρες τελείωσε το θέμα στο εφετείο. Που την καταδίκασε 12 μήνες φυλάκιση. Κανονικά πρέπει να της απαγορεύσουν να έχει πρόσβαση στα social media.
0: Κανονικά το μυαλό μου πάει σε πολλά άλλα πράγματα,
1: ναι,
0: θα πρέπει να τις απαγορεύσουν,
1: ναι,
0: αλλά δεν
1: φοβερό.
0: Δεν είμαστε εμείς
1: φοβερό πράγμα.
0: Νομικοί ούτε ξέρουμε τον νόμο, ναι.
1: Γυρίστε λίγο στα παραδοσιακά πράγματα, πως γνωριζόντουσαν οι άνθρωποι.
0: Πάει αυτό. Last year.
1: Εγώ δεν μπορώ αυτά.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας στέλνει ωραία φωτογραφία. Καλή ημέρα μας εύχεται. Μια βαρκούλα εκεί στη λιμνοθάλασσα.
1: Τι ωραία.
0: Ναι, ωραία η λιμνοθάλασσα. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Γιώργο από την Φιλιππιάδα Πρέβεζας.
1: Γιώργο, έτσι. Ο Γιώργος είναι.
0: Περίπα το κάνει.
1: Ο Γιώργος είναι. Έτσι το φανταζόμουν.
0: Όταν οι εκπαιδευτικοί παίρνουν λιγότερα από delivery, τι εκπαίδευση περιμένουμε?
1: Καλά, εντάξει τώρα, αυτό
0: πάντα,
1: δεν είναι.
0: Πάντα εκεί θα καταλήγουμε, ναι, αλλά ναι, δεν είναι για όλα η απάντηση. Λυπάμαι που το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλοι που παίρνουν λίγα και κάνουν ευσυνείδητα τη δουλειά του. Δηλαδή,
1: δεν και είναι θέμα.
0: Ναι, δεν είναι μόνο οικονομικό. Θέλω να πω ότι είναι ένα σοβαρό λόγο. Πολύ σοβαρό. Αλλά δεν είναι ο μόνο. Ο αποκλειστικό, θα έλεγα. Γιώργο, με όλη τη συμπάθεια που σε τρέφω για το πρόσωπό σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ρόδου στην Αθήνα, προληπτική απομάκρυνση ενίκων. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, στο κόκκινο, τεστ 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΑΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ακούμε In Excess, ένα συγκρότημα που το είχαμε αγαπήσει και οι δύο. Και το αγαπάμε ακόμα δηλαδή, ναι, και ναι. Η Κατερίνα και εγώ. Ο κύριος Παύλος μας λέει: το αυστηρό και όχι αυταρχικό σχολείο είναι δημοκρατικό. Το σχολείο μπάχαλο και κατ' επίφαση δημοκρατικό είναι βαθιά ταξικό, γιατί στερεί τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κοινωνικής ανόδου σε όσα παιδιά έχουν οικογένειες με οικονομικά προβλήματα ή προέρχονται από προβληματικό κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Σε αντίθεση με όσους έχουν τη δυνατότητα επιλογής καλού και ακριβού ιδιωτικού. Περίμενα πώς και πώς την παρέμβαση του κυρίου Παύλου για το θέμα και εκπαιδευτικού.
1: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις Βρυξέλλες για να συναντήσουμε την ανταποκρίτρια του Earth News, την Έλενα Αποστολίδου, γιατί γίνονται πράγματα στις Βρυξέλλες. Καταρχήν, έχουμε αυτό που συζητείται τα τελευταία 24 ώρα, είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Επίτροπος Ενέργειας, ο οποίος ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την κατανάλωση και έκανε συστάσεις και προς τους πολίτες.
0: Αυτό είναι έκκληση προς τους πολίτες.
1: Δεν λύνονται τα ενεργειακά έτσι,
0: περιορίστε την κατανάλωση ρεύματος, ας πούμε, και δημόσιο φωτισμό και τέτοια. Πολλά η μπάλα.
1: Πολλά. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι οι διεργασίες που γίνονται βεβαίως. Γιατί έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα του μήνα, τη Σύνοδο Κορυφής όπως τη λέμε, σε 15 μέρες. 14
0: είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, στην εισαγωγή της εκπομπής, για το θέμα του προϋπολογισμού, που υπάρχει μεγάλη κόντρα και με τον Μέρτς και με κάποιους άλλους. Εν πάση περιπτώσει, το γνωστό φορά νότος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτήριά μας στις Βρυξέλλες.
1: Έλενα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Δείξατε τα δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που θα έλεγε κανείς ότι απασχολούν πάρα πολύ τις Βρυξέλλες και όντως αναμένονται να κορυφωθούν στη Σύνοδο Κορυφής. Το πρώτο είναι η ενέργεια. Εκεί λοιπόν χθες είχαμε και το άτυπο συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Ανέβηκαν οι τόνοι. Και αυτό γιατί πολλοί υπουργοί ζήτησαν από τον Επίτροπο Ενέργειας ευρωπαϊκά μέτρα. Αυτό που συζητήθηκε χθες ήταν και οι τιμές φυσικά και η επάρκεια, αλλά και η ασφάλεια, η ενεργειακή ασφάλεια. Τώρα, στην επάρκεια, μέχρι στιγμής λένε ότι είναι, αυτό είπε τουλάχιστον ο Επίτροπος Ενέργειας, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν μπορούμε να βάλουμε έναν αστερίσκο. Γι' αυτό γιατί αν υλοποιηθούν οι προθέσεις των ΗΠΑ να κλείσουν ή να περιορίσουν την εξαγωγή ντίζελ, όπως είπε χθες και ο διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ο Μπιρόν, η Ευρώπη είναι, αν όχι η πιο εκτεθειμένη, είναι πάρα πολύ εκτεθειμένη και θα είναι πολύ ανισχυτική η κατάσταση. Και αυτό γιατί η Ευρώπη εισάγει το 50% του ντίζελ από τις ΗΠΑ μετά την αλλαγή πολιτικής, καθώς το έπαιρνε από τη Ρωσία και από τη Μέση Ανατολή. Τώρα το παίρνει από τις ΗΠΑ. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι υπάρχουν προβλήματα στην επάρκεια. Το δεύτερο είναι οι τιμές. Εκεί πρέπει να σας πω ότι έγιναν πολύ έντονες συζητήσεις. Ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη να πάρθουν ευρωπαϊκά μέτρα. Και αυτό γιατί το καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ήταν καλό το κλίμα από τον Επίτροπο Ενέργειας, ο οποίος χθες στη συνέντευξη που ακολούθησε αυτό το άτυπο συμβουλίο, λέμε άτυπο γιατί δεν υπήρξαν επίσημα συμπεράσματα, δεν χρειάστηκε να πάρουν μεγάλες αποφάσεις. Είπε ότι αντιμετωπίζουμε τα αιτήματα των κρατών μελών με ανοιχτό πνεύμα. Και ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική. Νομίζω ότι θα έλεγα εγώ προσωπικά ότι το ερμηνεύω ότι ήταν ένας πρόλογος για αυτά που θα ακολουθήσουν. Και αυτό γιατί δέχτηκε πολύ μεγάλες πιέσεις που αναμένεται φυσικά να κορυφωθούν
0: στην αποκορυφή. Οι πιέσεις που έγκυται, πού, σε ποιο σημείο, στο να μειωθεί, για παράδειγμα, να μειωθούν οι φόροι, στο να βγουν εκτός προϋπολογισμών τα έσοδα από τα καύσιμα, ποιο είναι αυτό που κάποιοι επιμένουν.
2: Να γίνει απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. Το δεύτερο είναι να πιέσει δηλαδή η Κομισιόν. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι να αλλάξει ο κανόνας για την πληρότητα των αποθηκών, που πιέζει τα κράτη να είναι στο 80%, ενώ θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή με αυτή τη συγκυρία να υπάρχει αυτή η πληρότητα. Και το τρίτο αφορά τις τιμές φυσικά. Να δώσει μέτρα, να δώσει κίνητρα. Συζητήθηκε, τέθηκε μάλλον και η ευρωπαϊκή παρέμβαση που ζητάει η Ελλάδα για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε δηλαδή να διευρυνθεί η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Ο Επίτροπος χθες είπε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο. Από την άλλη, θα σας πω ότι αυτό που μου έλεγε ο αξιωματούχος είναι ότι αυτό που δεν καταλαβαίνει και τέθηκε χθες στον Επίτροπο είναι ότι μπορεί να μην υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, αλλά δεν υπάρχει και πολιτικό. Γιατί τέσσερις χώρες πηγαίνουν σε εκλογές το επόμενο διάστημα.
0: Βέβαια. Βέβαια, είναι πλέον δείκτης αυτό.
2: Ακριβώς. Και είναι δείκτης αυτό.
1: Επίσης και οι πολίτες της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τα όρια τους. Δηλαδή δεν είναι μόνο. Δεν είναι, το βλέπουμε μόνο εδώ το θέμα με τα καύσιμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευρωπαϊκές
0: χώρες. Επίσης υπάρχει και μια ανομοιογένεια, δηλαδή υπάρχουν, επειδή έλεγε πριν η Έλενα για παράδειγμα για τα αποθέματα, υπάρχουν χώρες που έχουν τα αποθέματά τους στο 70%, ξέρω ότι 80% είναι ο κανονισμός, το έχουν στο 70%, π.χ. η Γαλλία, υπάρχουν άλλες χώρες όμως που είναι στις 45% και στις 48%,
1: ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι όλες οι χώρες το ίδιο και δεν έχουν όλες την ίδια ευχέρεια, να το πω.
2: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, όπως και το μεθάνιο. Το μεθάνιο τι είναι, ουσιαστικά κάποια ρήτρα περιβαλλοντική που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τρόπο που θα γίνεται ο δηλισμός στα καύσιμα. Και αυτό περιορίζει, ακριβένει ακόμα περισσότερο την τιμή και περιορίζει πολύ τις εισαγωγές.
0: Γι' αυτό δεν υπήρξε αναστολή.
2: Ακόμα και εκεί όμως δεν υπήρξε εξαίρεση, πρέπει να σας πω.
1: Ναι. Δηλαδή,
2: πολύ η γαλλική πλευρά. Τώρα, τέθηκε και αυτό που είπατε κι εσείς, πρέπει να πούμε, αυτή την επιστολή που έστειλε ο Επίτροπος Ενέργειας στα κράτη-μέλη. Όσο επίστευτο και αν μας φαίνεται, Διονύση και Κατερίνα, ζήτησε από τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη ζήτηση στο φυσικό αέριο και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπατε κι εσείς, με διάφορες προτάσεις. Να μην υπάρχει φωτισμός τουλάχιστον εκεί που υπάρχει περιθώριο τις βραδινές ώρες σε κτίρια δημόσια. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω ότι δεν άρεσε καθόλου στα κράτη-μέλη, γιατί θεωρούν ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση.
0: Και δηλαδή, επίσης είναι μέτρο που δείχνει απόγνωση. Δηλαδή, αν φτάσει στο σημείο, ας πούμε, να μην φωταγωγείς, λέω παράδειγμα, την άψιδα του Θριάμβου ή το πύργο του Άιφελ, λέω ένα παράδειγμα, ή τη δική μας βουλή, αυτό δείχνει, στέλνει μήνυμα και στους πολίτες ότι είμαστε σε κατάσταση στο μη παρέκει.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν και το μήνυμα που έστειλαν στον Επίτροπο, ότι αυτό θα πρέπει να είναι κάτι συμπληρωματικό και όχι η ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι η ζήτηση, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο, όπως με έλεγε ο αξιωματούχος, έχει μειωθεί τον τελευταίο χρόνο κατά 17%.
1: Ναι, γιατί είναι ακριβό.
2: Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση. Από την άλλη πλευρά, καταλαβαίνουμε ότι το καράβι πηγαίνει στον εξηλεκτρισμό. Δηλαδή, ό,τι ξέραμε για φυσικό αέριο αλλάζει. Αλλά αυτό θα γίνει μακροπρόθεσμα. Αυτό που καίει τις κυβερνήσεις τις εθνικές και τα κράτη-μέλη, όπως φάνηκε και στη χθεσινή σύνοδο, είναι μεσοπρόθεσμα τι γίνεται. Δηλαδή, υψηλές τιμές. Αυτό θέλουν να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, γιατί με μακροπρόθεσμα θα έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υποτίθεται, θα έχουμε τον τρόπο αποθήκευσης, θα έχουμε όλα αυτά. Αλλά αυτά είναι μετά από 20 χρόνια.
1: Μα γι' αυτό έχουν πει και πάρα πολλοί ηγέτες, και μεταξύ των οποίων και ο δικός μας πρωθυπουργός, ότι φυσικά και είμαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει στην άκρη, γιατί ο κόσμος έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα στις τσέπες του. Και ο κόσμος πληρώνει τους φόρους του και έχει απαιτήσεις να μην βρίσκεται η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι ναι, να πείτε κάντε οικονομία. Βάλτε δελτίο στο ρεύμα.
0: Η εύκολη λύση είναι αυτό που λέει το AFD. Το λέει και ένας ακροτής. Να πάρουμε πετρέλαιο ή φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να τελειώνει η ιστορία. Και αυτό σημαίνει για την Ρωσία άλλα κάποια 3 εκατομμύρια στα έσοδά της και άρα στην πολεμική μηχανή της και πάει λέγοντας. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα η οποία δεν θα την κάνουμε τώρα.
2: Εδώ, Διονύση, να σου πω ότι νομίζω ότι πήραμε και ένα κλίμα το πώς αντιμετωπίζει η Ρωσία την Ευρώπη. Γιατί θυμάστε ότι κατά τη διάρκεια της συνόδου του ΟΗΕ τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε μια για πρώτη φορά και για πρώτη χώρα μια επαφή στο περιθώριο της συνόδου ανάμεσα στο Λαβρό με τον Υπουργό Εξωτερικών ακριβώς της Γερμανίας. Που το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Α, με το Βάντερφουλ, ναι.
2: Το κλίμα δεν ήταν καθόλου καλό. Άρα, οτιδήποτε σκεφτεί η Ευρώπη να ρίξει μια γέφυρα με τη Ρωσία είναι.
0: Βρίσκει τείχο.
2: Υπάρχουν και τέτοιες φωνές.
0: Βρίσκει τείχο. Ναι. Μα το ξέρω γιατί.
2: Η Γαλλία είναι μια τέτοια φωνή που το λέει. Το
0: λέει σχεδόν όλη η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Δηλαδή το λέει και η Λεπέν, το λέει και εκτός από την ακροδεξιά, το λέει και η ακροαριστερά, π.χ. ο Μελανσόν, το λέει το AFD, το λένε διάφοροι εν πάση περιπτώσει και έχουν και κάποιους μπροστάριδες. Π.χ. το Βούτσι, το οποίο η τελευταία κίνηση που έκανε πριν παραιτηθεί στη Σερβία ήταν να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κουβάρι όλο αυτό και όπως εύστοχα είπες, πηγαίνουμε τέσσερις χώρες πάνω σε εκλογές.
1: Ναι, άρα τα
0: πράγματα επήγουν, δεν είναι γιατί θα δούμε τέρατα ενδεχομένως.
2: Και επήγουν, πρέπει να σας πω και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ η Κομισιόν και τα ευρωπαϊκά όργανα περιμένουν αυτές τις εκλογές και τις κοιτάζουν με μεγάλη ανησυχία και για τον δικό τους προϋπολογισμό, για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή πολιτική σχέση σε αυτές τις μεγάλες χώρες θα έχει σοβαρές συνέπειες.
1: Βέβαια, γιατί αν υπάρχουν αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που θα επικρατήσουν, θα δούνε μετά τι
0: μα
1: θα
0: το
1: γίνει.
0: AfD, για παράδειγμα, ακριβώς, θέλει μια περιχαρακωμένη Γερμανία. Ναι. Δηλαδή, σκασίλα της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκασίλα του
1: AfD. Δεν πειράζει, θα έρθει πίσω η Βρετανία.
0: Θα έχουμε άλλα. Φύγε η έλαθση. Όπως λέγαμε παλιά.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στις Βρυξέλλες. Η ανταποκρίτριά μας, η Έλενα Αποστολίδου, να σου πω κάτι. Ναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα να περιμένουν πάντα από τους πολίτες να δείξουν, να κάνουν ένα βήμα. Φυσικά και πρέπει να κάνουν.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, μωρέ. Μην το κάνεις και εσύ τώρα.
1: Τώρα.
0: Όχι, το περιορίζεις πολύ. Δεν είναι το μόνο πράγμα που είπανε.
1: Εμένα με συγκινεί.
0: Είναι ένα απ' όλα.
1: Εμένα με συγκινούν οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν, για παράδειγμα, ας πούμε στην καλλιέργεια του G7. Που, με συγκινούν πάντα σε τέτοιες κρίσεις οι προσπάθειες που κάνει ο Μακρόν. Απλά σε όσους λέτε, ελάτε να συμφωνήσουμε με τον Πούτιν. Θέλω να θυμηθείτε μία φορά στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, δεν λέω της Ευρώπης, λέω της Ελλάδας, που η Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της χώρας μας. Μία φορά. Μία.
0: Τώρα, μεγάλη κουβέντα.
1: Καλημέρα
0: στη Νέα Πολύ Λακωνίας, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, που μας στέλνει φωτογραφία από Ανατολή ή Δύση, δεν ξέρω, ο ήλιος είναι χαμηλά. 18 βαθμούς, να ξέρεις.
1: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί ξέρεις κάτι, μωρέ. Όλα αυτά. Αυτές τις προσδοκίες και τις αυτές καλλιεργούνταν από πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Αυτό θα έρθει να μας σώσει.
0: Μα παιδί μου, δεν υπήρχε παλιά μας, ότι. Δεν είπα τυχαία πριν το Ξανθό Άγγελο.
1: Για να μου σου για μένα.
0: Όχι, παιδί. Λοιπόν, υπήρχαν παλιά και τέτοια δημοσιεύματα. Υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι μας περιμένουν 5 δισεκατομμύρια ρούβλια στα σύνορα, αλλά δεν θέλουν να τα πάρουν οι δικοί μας. Και υπάρχουν και πολιτικές.
1: Κάναμε μούτρα στα ρούβλια.
0: Υπάρχουν και, ναι. Θυμάμαι και ακόμα, συγγνώμη για αυτό το δημοσίευμα, ας πούμε, δεν έχει ζητηθεί. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Αλλά υπάρχουν διάφορα φίδια που κυκλοφορούν, ρε παιδί μου. Φίδια με την έννοια με ψεύτικες ειδήσεις,
1: ναι,
0: που κυκλοφορούν, έτσι. Μην θεωρείται κανείς ότι λέω κανένα φίδι. Ναι. Δεν έχω τέτοια σκοπιμότητα.
1: Δεν πρόλαβα να διαβάσω το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που λέει ότι για την Νανούλα, τη Μίση.
0: Τι να διαβάσω.
1: Ένα θόμο έχει κάποιες λεπτομέρειες, κάποιες αποδείξεις.
0: Τα λέει όλα ο τίτλος.
1: Εντάξει.
0: Είναι σε εισαγωγικά όμως. Κάποιος το έχει πει αυτό.
1: Α.
0: Είναι σε εισαγωγικά. Κάποιος έχει πει δηλαδή ότι ήταν τελετή μασονική.
1: Ναι, λοιπόν, το βλέπω. Το έχω μπροστά μου το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, για να δω.
0: Είδες που είναι σε εισαγωγικά.
1: 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Παιδιά, μισό λεπτό θα πω και γι' αυτό. Περίμενε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Λοιπόν, θα σου πω. Μασονική τελετή συναυλία της Βύση. Ο παντεπόπτης. Πρόσεξε με. Αυτό που βγήκε στον κύκλο, η Βύση, που ήταν πολύ ωραίο εφέ, είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη. Και η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα έγιναν αυτά. Είναι ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Κατά αυτό που κάνει η Βύση, που λέει σε βλέπω. Κατάλαβες. Είναι τυχαίο συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται. Αυτό που βάζει το, που κάνει ένωνε δείκτη και αντίχεινα και το μέθον. Τι με κοιτάς έτσι.
0: Τι
1: με κοιτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Λέω κάτι παράλογο, δεν καταλαβαίνω.
0: Τι να κάνω, ρε μαντακά.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Λοιπόν, έγινε μια συγκέντρωση στη Βουλή για τις ταυτότητες.
0: Χθες.
1: Προχθές, ξέρω εγώ πότε έγινε. Μέσα από το Κυριακό. Για το προσωπικό αριθμό.
0: Έχει τελειώσει, έχει περάσει. Ότι όποιος θέλει έβγαλε, όποιος δεν θέλει δεν έβγαλε. Κάποια στιγμή θα βγει υποχρεωτικός.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, αντιδρούν οι άνθρωποι. Κάποιοι.
0: Γιατί τώρα, τι έγινε τώρα, είχε κάποια καινούργια εξέλιξη που τη χάσαμε, ρε παιδί μου, γιατί τώρα.
1: Δεν το θέλουν.
0: Ναι.
1: Και κάνανε διαδηλώσεις, δεν έχουν δικαίωμα.
0: Αναφέρεται.
1: Όλοι αυτοί λοιπόν που λέγανε όχι στο φακέλωμα.
0: Ναι.
1: Κρατάγανε και τέτοια, το βλέπα. Εγώ καθόμουν και χάζευα τις φωτογραφίες. Χάζευα τις φωτογραφίες από την. Από τα πρακτορία.
0: Ναι.
1: Μην πω πρακτορία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Χάζευα τις φωτογραφίες από τα πρακτορία που ήταν οι συνάδελφοι εκεί και καλύπτανε. Και ήταν εκεί και αυτός ο κύριος ο βουλευτής που είχε πάει στην πινακοθήκη και είχε σπάσει το. Είχε γκρεμίσει ένα έργο τέχνης. Ναι. Μπράβο, γεια σου. Αυτός ήταν εκεί, πρωτοστατούσε.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν θυμάμαι το όνομά του. Και ήταν λοιπόν εκεί κυρίες και κύριοι που ήταν, συμμετείχαν σε αυτή την τέτοια και λέγανε όχι στο φακέλωμα. Και σηκώναν το smartphone τους και βγάζαν φωτογραφίες και ανεβάζαν στα social media.
0: Ποιο είναι, τι πειράζει.
1: Γιατί τους φακελώνουν έτσι.
0: Άσχετο.
1: Όχι, λέω, θέλω να πω. Όχι, θέλω να πω. Σας έχουνε.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω.
0: Ναι.
1: Αλλά μπορούν να σας δουν κιόλας που είσαστε.
0: Αυτά τα πράγματα τα λένε απαλά-απαλά.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή το smartphone έχει και μια λειτουργία του γεωεντοπισμού.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Geolocation.
1: Λοιπόν, το geolocation. Αυτό λοιπόν, αν δεν το έχετε απενεργοποιημένο, και απενεργοποιημένο το έχετε, πάλι θα σας εντοπίζουν.
0: Καλά.
1: Ναι,
0: καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη, που λέει θέλω κι εγώ από αυτά που πίνουν. Πιάνουνε, βλέπω.
1: Πιάνουν.
0: Για ποιους τώρα από όλους το λέτε εσείς. Καλημέρα και πάλι στον κύριο Σταμάτη που λέει καλά με τη Βύση Σίριαλ το κάνανε. Εντάξει. Ο οποίος έχει θερμόμετρο στα μάξι στις θερμοπύλες που δείχνει 17 βαθμούς. Να ξέρεις.
1: Έτσι.
0: Αλλά είναι σίγουρα χαλασμένο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είναι χαλασμένο το αυτοκίνητο,
1: όχι,
0: το θερμόμετρο ή οι θερμοπύλες. Αλλά
1: το θερμόμετρο
0: είναι πιο πάνω ή πιο χαμηλά. Κανονικά.
1: Πιο κάτω πρέπει να
0: πιο
1: είναι.
0: Πιο κάτω από τα 17.
1: Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει
0: όχι,
1: να είναι.
0: Όχι, γιατί θερμοπύλες, εντάξει.
1: Έχει δροσό εκεί.
0: Γούβα είναι, ναι, αλλά ίσωμα, ρε παιδί μου.
1: Θερμοπύλες, γούβα τις θερμοπύλες, δεν διαβάζω.
0: Όχι, θέλω να πω ίσωμα, δεν είναι κανένα.
1: Θα ακούσει κανένα Ιρανό και θα γίνει χαμό.
0: Α, για του Ιλουμινάτη το έλεγε ο Δημήτρη. Ναι, ναι, οκ. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία λέει το Κολοκοτρώνη το φυλάκισε γιατί ήταν φίλο Ρώσο, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πε για την κίνηση.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, η κίνηση. Η κίνηση στους δρόμους. Με την Κατερίνα Σερέτη. Στο ρεύμα.
0: Πρέπει να βγάλουμε ένα τζιγκλάκι.
1: Στο ρεύμα να κορνάρουμε. Αφού κορνάραμε
0: εμείς. Παλιά, το
1: παλιά
0: κάνουμε,
1: ρε. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου έχει πρόβλημα από αρκετά ψηλά. Δηλαδή από τη Λένορμαν. Όχι όπως άλλες μέρες που για την Αθηνών ή από την Ιερά Οδό, από τη Λένορμαν. Έχει όμως αρκετή κίνηση και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια πάνω. Καταλάβει, μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και στο ρεύμα καθόδου ξεκινάει η κίνηση. Έχει καλά μπλοκάρισμα στον κόμβο της μεταμόρφωσης μέσα στο
0: Κρατικό Οδό.
1: Αλλά έχει, λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι. Παναγία μου, περιμένετε. Φτάνω. Λίγο πριν την Πετρουράλη. Στο ρεύμα καθόδου έχει περισσότερη κίνηση.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Τι λες,
0: από τον Κόκκινο Μήλο.
1: Από την αρχή μέχρι τέλος.
0: Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι την Πετρουράλη.
1: Είναι σχεδόν από τη μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, ο Κόκκινος Μήλος είναι πολύ πιο κάτω από τη μεταμόρφωση. Είναι περίπου στα Φιλαδέλφια που λες εσύ.
1: Και τι λίγο είναι.
0: Τι είναι.
1: Τι λες, μάνα.
0: Μια ανάσα δρόμο.
1: Δεν το έχω ξαναδεί έτσι εγώ το ποτάμι τώρα. Ποτέ. Λοιπόν, στην παραλιακή. Έχει πρόβλημα από το ύψος του Νέου Φαλήρου προς Πειραιά μέχρι και το λιμάνι. Η Ομυρίδου Σκυλίτση έχει αυξημένη κίνηση. Η Αλιπέδου, για να δω. Όχι, είναι λίγο φορτωμένη.
0: Έλα, Αλιπέδου.
1: Ναι, έχει κίνηση. Τώρα, στην Ποσειδόνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, έχει πρόβλημα από το Φλίσβο μέχρι και, μέχρι και το Έδεμ. Εντάξει. Τρώγεται αυτό. Στην Αμφιθέαση έχει επίσης αυξημένη κίνηση. Στη Συγκρού θα βρείτε στο γνωστό σημείο εκεί στο ύψος του Νέου Κόσμου. Η Ριζάρη είναι φορτωμένη. Η Αρδιτού έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Κηφισίας κατά τόπους. Αυτό που βλέπω, αυτή είναι. Α, η Μεσογείον. Η Μεσογείον λοιπόν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς Αθήνα. Από το ύψος του Χολαργού. Ανοίγει λίγο στο Πεντάγωνο και ξανακλίνει μετά. Έχει κίνηση πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ. Και στην Κατεχάκη έχει πολύ κίνηση. Προλαβαίνουν από το.
0: Προλαβαίνεις απλά να ξέρεις ότι πρέπει να επισπεύσεις λίγο γιατί η Μαρία είναι ήδη όρθια που περιμένει. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει. Η Φιλολάου επίσης, θα συνεχίσω να λέω τους δρόμους, και η Λιουπόλεως έχουν πολύ αυξημένη κίνηση. Όπως και η Εθνικής Αντιστάσεως. Και η Κατεχάκη έχει επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Και τώρα θα πάω να δω.
0: Ναι.
1: Γιατί μου ανοίγεται.
0: Στην Όλγα, τι γίνεται.
1: Αυτό. Αν ήθελε την. Α, μπράβο, γεια σας. Λοιπόν, να παραδούμε τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν ανοίγω δύο παράθυρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχω στο ένα την Αθήνα, στο άλλο τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θέλω να σου το πω τόσο καιρό, μην το θεωρηθεί ότι σου κάνω συστάσει.
1: Διονύση, έπρεπε να μου το πει. Αφού σε ακούω.
0: Δεν είναι ωραίο.
1: Και θα σου έλεγα, το ακούω, Διονύση. Πώ λέει η νεολαία.
0: Έτσι λέει η νεολαία.
1: Έτσι λέει, το ακούω.
0: Από τη Φέδρα
1: και μου ανεβάζει το αίμα στο κεφάλι.
0: Η Φέδρα το έχει πει. Το ακούω αυτό.
1: Ναι, ναι. Είναι ο περιφερειακό. Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, αλλά δεν έχει. Όπως είναι κατακόκκινος άλλες μέρες, είναι μουσταρδί και λίγο μπορντοροδοκόκκινος και λίγο το βουργουνδί.
0: Ωραίο χρώμα, το βουργουνδί, ωραίο.
1: Είναι το ματζέντα.
0: Το βουργουνδί, όχι,
1: είναι
0: όχι
1: άλλο το ματζέντα.
0: Το ματζέντα είναι πιο ροζουλί, πιο
1: το,
0: αυτό.
1: Το βουργουνδί πάντως και το ματζέντα έχουν γίνει πολύ μόδα.
0: Είναι πιο προς το βυσινί.
1: Πολύ μόδα.
0: Καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: Είναι πολύ ωραίο και στα αυτοκίνητα το βουργουνδί.
1: Βουργουνδί βγάλανε πολλά αυτοκίνητα. Και κινητό με χρώμα βουργουνδί, η πλάτη του εννοώ.
0: Θα πεις για την κίνηση τώρα,
1: ναι, ναι.
0: Ή τελείως.
1: Έλεγα λοιπόν ότι έχεις το περιφερειακό. Μα αφού μου αρέσει το βουργουνδί. Είναι το πολύ ωραίο χρώμα.
0: Πες την κίνηση, παιδάκι.
1: Στην Τζιμισκή έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Εγνατία είναι πολύ καλή. Η Αγίου Δημητρίου επίσης είναι εξαιρετική. Νομίζω ότι είναι πεζόδρομος. Όχι. Η Αγίου Δημητρίου πάρα πολύ καλή. Ας μην ανοίγουμε. Η Λαγκαδά έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα που είναι η Μίκη Θεοδωράκη. Και η Όλγα σου είναι πάρα πολύ καλή.
0: Μπράβο, ρε Όλγα.
1: Έχει μόνο ένα μικρό προβληματάκι, πολύ μικρό όμως.
0: Ελπίζω όχι εκεί στην Καλλιδοπούλου, όπως τη λέμε.
1: Στη συμβολή με τη Μάρκου Μπότσα.
0: Λοιπόν, συννεφιά 20 βαθμούς έχει στην Εγνατία, ναι. Και λίγη κίνηση. Έχει και αέρα. Μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιώργος που στέλνει φιλιά μέσω της εκπομπής στην οικογένειά του και χαιρετισμού στην Πτολεμαϊδα.
1: Γιώργο, σε εμάς φιλιά δεν έχει.
0: Και όχι, μωρέ, εντάξει. Σε εμάς πάντα στέλνει ο Γιώργος. Είσαι παράπονο.
1: Εντάξει, θα ήθελα.
0: Φίλος μας ο Γιώργος.
1: Πολύ φίλος μας είναι ο Γιώργος. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά και εσάς. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6 το πρωί που θα είναι και Πέμπτη. Πέμπτη, ωραία. Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8. Διότι στη συντροφιά σας μετά το Δελτίο Ειδήσεων θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στον Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το ΕΡΤ News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική έλξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για τραγουδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ, το αναβάτη συνελήφθη. αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζων στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένα.
2: Ερτζακίνθο.
3: 95,2 και 93,2 στα FM.
4: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα το πρόβλημά μου με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
5: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
4: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα.

0: είναι αυτό που μας ενώνει? Ποιο είναι το νήμα που δένει δύο καρδιές χωρίς κανένα σχήμα?
1: Μια σπίθα στο σκοτάδι, μια λέξη που δεν λέμε.
0: Είναι σαν δύο ανάσες που μοιράζονται σιωπή.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντας Καμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Στίβας. Στο εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα στις 8:28 καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Στίβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυος στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτζακίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
4: ΕΡΤ Ζακύνθου.
5: Στους 95,2 και 93,2 στα FM.
6: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έλα καλημέρες με Γιάννη Πάριο λέμε. Άκου τώρα, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάση στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Άκου τώρα. Πού? Στην Ερτζα Κίνθου.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, έτσι όσοι έχετε ακόμα ραδιόφωνα. Εδώ στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, φυσικά στα Επτάνησα και λίγο, με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

Μια εφαρμογή που κατεβαίνει πάρα πολύ απλά στο κινητό σας ή στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας, σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή τέλος πάντων. Πάρα πολύ απλά, είτε έχετε iOS είτε έχετε Android, μπαίνετε μέσα, βρίσκετε στην πώς το λένε αυτό το store που έχει ο καθένας τέλος πάντων. Δωρεάν είναι, κατεβάζετε την εφαρμογή και έχετε αμέσως καλύψει όλα σας, όλες σας τις μουσικές ανάγκες, τις ενημερωτικές, πώς να το πω τώρα έτσι, ψυχαγωγικές, σωστά, αθλητικές βεβαίως, όλες, ό,τι θέλετε να ακούσετε και όλες τις μουσικές σας επιλογές. Ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι επιλέγετε, από ρεμπέτικο μέχρι ροκ, δεν είναι μακριά αυτά τα δύο, αλλά έχουμε ρεμπέτικο, κλασική μουσική, ροκ, ο κόσμος, το ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Απορώ γιατί δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, δηλαδή, όσοι δεν το έχετε κάνει έτσι. Εκτός του ότι ακούτε εμάς, έναν από τους 19 περιφερειακούς, η Ζάκυνθος, και αυτή την ώρα είπαμε δεν παίζει για τίποτα άλλο, μην έχουμε ιστορίες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 26950 33022 και 26950 37 114.

Τα email μας είναι ertzakinthou@ert.gr, το βασικό μας email, και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr.

0: να σε βρω. Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou, σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά.
0: Ο Ert Zakynthou μας βρίσκεται και στο Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, από μηνύματα γραπτά μέχρι βίντεο. Γράφετε στην αναζήτηση στο Viber Ert Zakynthou και μας στέλνετε ό,τι θέλετε.

Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, όσες δεν έχει. Μόνο άντρες γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.

Λοιπόν, ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1968, όταν συνέβη μία, μέχρι τότε ήταν, μέχρι μάλλον πριν λίγα χρόνια, η χειρότερη συνδρομική τραγωδία. Ακολούθησαν τα Τέμπη. 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται όταν αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης είχε κατεύθυνση προς την Αθήνα, αλλά είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα πριν από τον σταθμό του Δερβενίου στην Κόρινθο, επειδή κάποιος από τους επιβάτες είχε τραβήξει το σήμα κινδύνου. Και οι δύο είχαν, οι αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από πύργο, μετέφεραν ετεροδημότες οι οποίοι είχαν πάει τότε να ψηφίσουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, για να ψηφίσουν, γιατί τότε ήταν το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Χούντα τότε, έτσι, 68. 34 νεκροί, 125 τραυματίες.

30 Σεπτεμβρίου σκοτώνεται ο James Dean στο τροχαίο δυστύχημα. Ο ηθοποιός, ο οποίος τρεις ταινίες έχει κάνει και παρόλα αυτά, τρεις ή δύο, νομίζω δύο, όχι, θα κάνει τρεις, απασχολεί ακόμα, ακόμα όμως τον καλλιτεχνικό κόσμο, να το πω έτσι.

Λοιπόν, για τα Τέμπη έχουμε εξέλιξη, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Δεν επιτρέπεται ούτε ακύρωση, ούτε αίτηση ακύρωσης να υποβληθεί, ούτε αίτηση της ακύρωσης της απόφασης, έτσι. Δεν επιτρέπεται ούτε ακύρωση, ούτε αίτηση ακύρωσης να υποβληθεί, ούτε αίτηση της ακύρωσης.

της Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος Ευάγγελος Φαλάρας. Πηγαίνει λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών στις επόμενες 10 ημέρες το βούλευμα πρέπει να επιδοθεί στους εμπλεκόμενους κατηγορούμενους αλλά και στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Λοιπόν, στο ειδικό δικαστήριο θα γίνει κλήρωση για το ποιοι θα είναι οι δικαστές μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. 13 θα είναι, 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για να συγκροτηθεί το ειδικό δικαστήριο. Είπαμε με κλήρωση, έτσι. Και από εκεί και μέτρα μετά θα υπάρξει απόφαση. Τώρα εδώ δεν είναι ούτε το ότι ένα απλό βούλευμα, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ένα βούλευμα και δεν σημαίνει κάτι, αυτό απλά θα γίνει ένα ειδικό δικαστήριο όπως λένε κάποιοι από την κυβέρνηση, ούτε είναι για πανηγύρια από τους υπόλοιπους ότι πόπονα ορίστε αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγαμε, γιατί ούτε ξυλόλια υπάρχουν, θα το λέω και το λέγα από την πρώτη στιγμή, γιατί όλοι έχουν πέσει θύμα μερικών και πολιτικών απατεώνων και δημοσιογράφων, ας τους πούμε, που κάνουν αυτή τη δουλειά, σαν τον άλλο το νούμερο που έβγαινε και έλεγε εδώ ήταν το ξυλόλιο και εκεί ήταν το ξυλόλιο και τελικά έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε εξαϊλώθηκαν βαγόνια, ούτε ήταν οι διπλάσιοι νεκροί που τους κρύβανε, ούτε. Και εμείς είπαμε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί είναι το γιατί μπαζώθηκε το σημείο, όχι γιατί μπορεί να υπήρχε δόλος, δεν κρύφτηκε κανένας νεκρός εκεί οτιδήποτε άλλο. Από αστοχία, από ανοησία, από. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ερευνάται για τις ευθύνες των συγκεκριμένων, δηλαδή του υφυπουργού και των τότε αρχών, και αυτό φαίνεται. Έτσι, η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται κανονικά γιατί καταθέτουν γονείς και συγγενείς θυμάτων στη Λάρισα. Οπότε μένει τώρα να δούμε τι θα αποφανθεί το ειδικό δικαστήριο. Όταν μια υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να σπεκουλάρει ή να το χρησιμοποιεί το ένας ή το άλλος, ότι να ορίστε ένα απλό για μια απλή αλλίωση πηγαίνει, ούτε οι άλλοι ότι πω να κερδίσαμε, τα λέγαμε εμείς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έτσι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ας αφήσουμε τους δικαστές όλοι να κάνουν τη δουλειά τους και να μην είμαστε εμείς οι τηλεδικαστές, οι ραδιοφωνοδικαστές ή οι σαϊτοδικαστές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Επίσης, μια συγγνώμη από αυτούς που παρέσυραν τους γονείς. Και... σηκώθηκε ολόκληρο έργο το οποίο αποδείχθηκε τελικά, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι. Πέραν του τραγικού δυστυχήματος. Οι υπερβολές που ακούστηκαν μετά. Λοιπόν, αφήστε τους δικαστές για να υπάρχει δικαιοσύνη επιτέλους.

Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει αποτυπωθεί η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα και αν έχουν προλάβει την παραπομπή Τριαντόπουλου, και εδώ θα καταλάβουμε αν την έχουν προλάβει, ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι και γιατί

Γιατί όλοι λίγο πολύ ψιλοπανηγυρίζουν. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε λοιπόν. Καθημερινή. Το πρώτο της θέμα, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Σήμερα από την Καθημερινή στη στήλη σήμερα, Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος. Χαμηλά το βλέπω, μια είδηση. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Σόπα, γίνεται τέτοια. Παραμένει στάρ στα 86 του, ο Ιθαλής Ρίγκο Στάρ των θρυλικών Beatles. Γιόρτασε τα 86 γενέθλιά του. Νίκος Χατζικυριάκος Γίγα στο ιστορικό σπίτι προς πώληση στην Ίδρα. 4 εκατομμύρια πουλιέται. Τσοντάρουμε όλοι να το πάρουμε. Ε? Είναι 4 εκατομμύρια, βάλει στα 3.990. Σε ωραίος. Τα νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές κίτες, ο ρόλος και οι επιρροές. Ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για τη μοναστική πολιτεία. Μάλιστα. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Βλέπετε ότι οι εφημερίδες, παρόλο που έχουν κομματική στήριξη, στόχευση, προτίμηση, όπως θέλετε πείτε το, το πάνε απαλά τώρα. Γιατί έχει πέσει φάπα για τα προηγούμενα και σου λέει κάτσε μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα νέα. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα, μια έρευνα αγοράς που έχει κάνει η εφημερίδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς. Πολιτικό παρασκήνιο, βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιος στην Αθήνα, όταν ο Άδωνης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας, μία καταγγελία για ένα γκάλωπ. Δράση, μαγειρεύοντας για τους άστεγους. Περί δημοκρατίας, 12 επιστήμονες περιγράφουν τον 5ο αιώνα π.Χ. Τον χρυσό αιώνα του Περικλέους δηλαδή.

Απογευματινή. Μυστέρι στα παράσιτα της υγείας. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να γίνει δηλαδή, έτσι. Το MedWatch. Λοιπόν, ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στο θάνατο του Μαζονάκη. Ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ από την Απογευματινή. Επιβεβαίωση της Απογευματινής μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Σήμερα ανακοινώνεται η ενίσχυση στο ντίζελ και η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global. 400 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά. Ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπανάκι στον Τραμπ για την AI. Στον Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Δεύτερο θέμα, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Εδώ παίρνουμε λίγο θέση, κατάλαβες, γιατί είμαστε κομματική εφημερίδα. Αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Φοιτητική στέγη, με σπασμένα φρένα οι αυξήσεις στα ενίκια. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, στο χιόνι οι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Ισπανία. Η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα για τις εξώσεις και για το στεγαστικό τεράστιο πρόβλημα στην Ισπανία. Ευρωλίγκα, ηγετικός Φουρνιέ, καθάρισε για τον Ολυμπιακό 93-91 της Αλγκύρης. Εθνική, αναμένο μάχη Τζόλι Ντάμφρις. Ρίζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολεϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη των διηλιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Κυβέρνηση στους αγρότες στα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά, σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 Οκτώβρη. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στρατιωτικές δαπάνες ρεκόρ της Ρωσίας και προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ για το Καλίνινγκραντ. Εμπορευματοποίηση της υγείας, θύματα του κέρδους, εκατοντάδες ασθενείς. Έγκλημα των τεμπών στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, μέρα δράσης αύριο για μισθούς εργασιακά. Αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ, διαμαρτυρία σήμερα για την ενεργειακή ακρίβεια. Ελεύθερος τύπος. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Αναλυτικός οδηγός από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι όροι. Το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό.
Τριγμή στην Ελλάδα από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου, πιέσεις σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Δικαστικό βούλευμα για Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις. Έλεγχη MedWatch, Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση.

Πάμε στο μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων μαϊμού. Χάθηκαν και οι φλωτήλες. Δεύτερο θέμα του μανιφέστο. Σε δύσκολη θέση Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα παγώνει, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, σάλλος με την αποδοχή δωρεάς του Κασιδιάρη σε σύλλογο γονέων δημοτικού σχολείου στα Μέγαρα. Η πλέρια δημοκρατία των Μουλάδων, καλλιτέχνης καταδικάστηκε σε δεκάδες χτυπήματα με μαστίγιο επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάπ. Ναι. Ενεργειακή ακρίβεια, νέα μέτρα στήριξης με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προοδευτική αδράνεια από τη Θέουτα του Σάντζεθ στο 2015 του ΣΥΡΙΖΑ και την ετοιμότητα Μητσοτάκη στον Εύρο.

κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Άκου τώρα τι γίνεται, έτσι δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας, ο ενιαίος κόμβος ακινήτων θα κουμπώνει με μύδα. Φωτιά τα ενίκια, εγκαταλείπουν τα ΑΕΗ πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για ισοστρέφεια. Θεσσαλονίκη, Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Παγώνει για Καριστιανού, δεν ξέρω πώς το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Ο λόγος. Ώρα 0 για τα καύσιμα, ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η αλλαγή στην εικόνα του τραγουδιστή και ο πανικός στο ιατρείο, νέα κατάθεση υπαλλήλου για τον Μαζονάκη. Συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στη μεταμόρφωση, νέα περίπτωση ρήπανσης στον Κηφισό. Φωνική πυρκαγιά στο μάτι, απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για Τερζούδη, Μαρθεόπουλο και Καπάκη. Τα εισοδηματικά κριτήρια, τέλος χρόνου για διορθώσεις στο Ε1 για επιστροφή ενοικίου. Μεγάλες ζημιές στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, εκτός σπιτιών οι ένικοι μετά τη φωτιά σε καφετέρια.

Political. Τεστ πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην τζιμπίδα του MedWatch παράνομες ιατρικές ή διαφημίσεις. Γιάννης Μπρατάκος, μετατρέπουμε το ΕΒΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις. Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα από ουραγός πρωταθλήτρια της Ευρώπης. Βουνό τα μυστήρια στον Δήμο Αλίμου, πόσες φορές πλήρωσαν με παράλληλες αναθέσεις τη συντήρηση των ίδιων οχημάτων. Δημοκρατία. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων, έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Μείον ζήτημα βιοηθικής. Μεγαλώνει ο διεθνής άλλος, στην Ελλάδα όμως μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ. Βασίλης Κικίλια, στο DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για τον ανασχεδιασμό του καλωδίου. Κρυφτό από τον Μαργαρίτη Σχοινά για το φιάσκο με το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικίνδυνο κτίριο της ΔΥΠΑ και στον Άλιμο. Ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των Τεμπών. Ο πρώτος γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Καταγγελία βόμβα για τις στημένες δημοσκοπήσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το βλέπετε το παιχνιδάκι, το καταλαβαίνετε. Έχει γίνει μία καταγγελία για μία δημοσκόπηση. Και αυτή για το τι, ότι δημοσιοποιήθηκαν, λέει, ενώ ήταν σε εξέλιξη η έρευνα. Και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία που υπήρχαν μέχρι εκείνη την ώρα. Οκ, το ακούω. Αλλά είναι για μία δημοσκόπηση και βλέπεις τώρα το παιχνιδάκι. Όσοι έχουν πρόβλημα, τι γράφουνε? Για στημένες δημοσκοπήσεις. Μία καταγγελία είναι για μία δημοσκόπηση για συγκεκριμένο στοιχείο. Πληθυντικός. Τα μέσα που έχουν το ζήτημα, που τέλος πάντων πρόσκυνται κομματικά κάπου. Στημένες δημοσκοπήσεις για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Έτσι γίνεται, παιδιά. Έτσι, για να μαθαίνετε πώς γίνεται το παιχνιδάκι το επικοινωνιακό, που βέβαια ο κόσμος πια δεν τσιμπάει πολύ. Αλλά έτσι λέμε τώρα.

να είστε εμπορικοί. Ένεση 12,8 δισεκατομμυρίων για επενδύσεις. Ο δικός χάρτης, όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά ΤΑΑ εποχή. Το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης σε πληθωρισμό ΑΕΠ και χρέος. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027. Ευρώπη καύσιμα 100 δισεκατομμύρια ευρώ έκαψε ο πόλεμος στο Ιράν. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα μετά.

πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. 1 και 2 και 3, τα 8 συν 1 παιδιά του Πειραιά που καθιστούν τον Ολυμπιακό κορυφαίο τροφοδότη της Εθνικής. Ανοιχτό το puzzle, παίζεται μια θέση στο κέντρο και άλλη μία στην επίθεση. Για βασικός ο Σάλιακας αύριο κόντρα στην Ολλανδία, χωρίς Χάκπο και με 600 οπαδούς τους καταφθάνουν οι Οράνιοι. Μεγάλο διπλό με 2 καθοριστικά τρίποντα του Φουρνιέ στο τέλος, ο Ολυμπιακός καθάρισε τους Λιθουανούς μέσα στο Κάουνας. Τα 3 ετόπουλα, σημαντική συνεισφορά και του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή της γαλανόλευκης ομάδας με τους Τζόλι, Κουλιεράκη και Μιχαηλίδη. Πρωταθλητής. Τίποτα και κανείς δεν σταματάει τον πρωταθλητή Ευρώπης. Βασιλιάς στο Κάουνας. Μπαρτζόκας, τώρα πρέπει μόνο να κερδίζουμε. Το χρήσμα στον Μάριους, γιατί ο Αφρικανός ξεκινά από θέση οδηγού την κούρσα για τη θέση του βασικού φορ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ, για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό είναι αυτό. Ομάδα της καρδιάς μου ο Ολυμπιακός, τι είπε σε συνέντευξή του στη Γερμανία ο Σάλιακας για τη μεταγραφή του στο θρύλο. Επένδυση μέχρι στο όπουλο, γιατί ο Ολυμπιακός έφερε πίσω στην Ελλάδα από τη Λέγκια Βαρσοβίας τον 18χρονο αμυντικό. Γιατί τώρα ο Φουστέρ, πόσο ρήμασαν οι συνθήκες για την επιστροφή του Ισπανού στον θρύλο, τι θέλει ο ίδιος, τι συνέβη στο Ρέντι. Πάμε στο φως, θρύλος, heavy metal, ο ατσάλινος Ολυμπιακός 93-91 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Τα κρυφά όπλα του Ιβάν, εκπλήξεις ετοιμάζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας για να βάλει δύσκολα στην Ολλανδία στο αυριανό μάτς της Θεσσαλονίκης. Διαχρονική καψούρα από τα πιο αγαπητά παιδιά ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό, ο Κορδόν ήθελε να τον φέρει ξανά στην Ελλάδα το 2023, ενώ και ο ίδιος δεν είχε κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει. Orator Sport, κυτρινό μαύρη Αγγλία, sold out μέσα σε μία ώρα και για Μάντσεστερ από τους Ενωσίτες που θα κατακλείσουν και το Λονδίνο μία εβδομάδα νωρίτερα. Πάνω από 10.000 αεκτζίδες στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία, σεισμός με City, ένοχοι για όλες τις κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Μόνο θλίψη και ντροπή. Έφυγε το 16χρονο παιδί που είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε ένα από τα εκατοντάδες ακατάλληλα γήπεδα σε αυτή τη χώρα. Live Sport. Βομβιστής Φουρνιέ, ερυθρόλευκο το θρίλερ 91-93 στο Κάουνας, όταν η μπάλα καίει ο Γάλλος βάζει τα μεγάλα σούτ για τον Ολυμπιακό. Στον Ρέντιο Φουστέρ. Βέτο ΠΑΟ για Γιάγκουσιτς, απαγορευτικό στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτη μέσω επιθετικού όπως ήθελε ο μάνατζέρ του. Τρέλα για Καρέτσα και εισαγγελέας για την τραγωδία για τον 16χρονο που πέθανε τελικά μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του, το χτύπημα στο κεφάλι σε αγώνα. Μετροσπορ, στόχος η Κούπα. Στο sold out παλατάκι ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη για την κατάκτηση του EuroCup. Τρινκέρι, πρώτο μάτς στην έδρα μας, ανυπομονώ, έχω πεταλούδες στο στομάχι. Περσίδης, θέλω να πετύχω κάτι μεγάλο με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνας, ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα τη Λεμάν. Κορυφαίος με 19 πόντους και 8 rebound ο EJ Lidl. Lidl, είμαστε χαρούμενοι για αυτή την πρώτη νίκη και συνεχίζουμε. Το σκορ είναι στο Λεμάν έπαιζαν, 73-87 κέρδισε ο Άρης. Όλα για όλα μετά το 2-3 στο πρώτο μάτς. Σπάρτακ Μπράβρα, Μιγιάβα ΠΑΟΚ στο γυναικό, το Europa Cup των γυναικών στις 7 απόψε το μάτς αυτό. Καυτή τούμπα για την Ελλάδα αύριο το βράδυ, 28.000 φίλαθροι στο πλευρό της Εθνικής για μια ακόμη νίκη επί της Ολλανδίας.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έχει βαλθεί να πάρει την πρωτιά από την Οικονομάκου, το λέω εγώ, αλλά δεν με ακούτε. Σύση Χριστίδου. Οι πρώτες σκηνές φωτογραφίες με τον Στέφανο Νεδελκό στην Κέρκυρα.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Νέα στιγμιότυπα από την προσωπική ζωή της Σύσης Χριστίδου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καθώς η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε για πρώτη φορά σε κοινές φωτογραφίες με τον άντρα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται στο πλευρό της.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Οι εικόνες τραβήχτηκαν στην Κέρκυρα, όπου η Σύση Χριστίδου πέρασε μέρος του καλοκαιριού και προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Happy Day.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό OK, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μαζί με τον 35χρονο επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο πάνω σε σκάφος.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οι δυο τους βρέθηκαν σε ημερήσια απόδραση στους Παξούς, μαζί με φίλους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είναι που δεν θέλει ο ένας, η μία βγάζει σέντρα την άλλη στα πρωινάδικα. Αλλά όλες τι κάνουν, εγώ δεν θέλω για την προσωπική μου ζωή. Την περιφρουρώ εγώ την προσωπική μου ζωή και βγάζει μία ή και συνεννοημένα τώρα, ξέρεις και καλά, βγάζει τα δίθεν της άλλης. Λοιπόν, το όνομα του Στέφανου Νεδέλκου έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τη Σύση Χριστίδου, καθώς, γιατί κάνει ρεπορτάζ, δεν τα γράφει έτσι, καθώς ο επιχειρηματίας διατηρεί καταστήματα στην Κέρκυρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τι καταλαβαίνεις τώρα, πρόσεξε, κατάλαβες τι γράφει, πρόσεξε. Το όνομα του Στέφανου Νεδέλκου έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τη Σύση Χριστίδου, κόμμα. Περιμένει να σου εξηγήσει γιατί. Ναι. Καθώς λέει ο επιχειρηματίας διατηρεί καταστήματα στην Κέρκυρα. Ψηλά και αυτό. Άσχετο. Λοιπόν, η παρουσία της παρουσιάστριας στο νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε προκαλέσει δημοσιεύματα, η παρουσία τα είχε προκαλέσει, σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη φημολογούμενη σχέση τους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η γνωριμία της Σύσης Χριστίδου με τον επιχειρηματία φέρεται να έγινε το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έκτοτε οι κοινές τους εμφανίσεις και οι αναρτήσεις στα social media έχουν τροφοδοτήσει τις φήμες για τη μεταξύ τους σχέση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Σύση Χριστίδου έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά διακριτική.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική της ζωή και να μην δίνει δημοσιότητα στις σχέσεις της. Μετά το διαζύγιο της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, η παρουσιάστρια έχει αποφύγει να σχολιάζει εκτενώς δημοσιεύματα που αφορούν τα προσωπικά της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σε αντίθεση με τα προσωπικά των άλλων που τους βγάζει σέντρα και στα μανταλάκια. Αυτό είναι δικό μου, δεν είναι από το ρεπορτάζ, γιατί δεν θα τους ξαναδώσει φωτογραφία. Δήθεν ότι δεν είναι μακρινή, ξέρει, δήθεν παπαράτσι.

0: Επειδή μας τρώει η αγωνία, ευτυχώς Παναγία μου έχουμε. Ιωάννα Τούνη, η αλήθεια για το προσωρινό κλείσιμο του μαγαζιού της στο Παρίσι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε νέα κρουασάν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μη με σκάς τώρα, έχει πάθει τέτοιο πράγμα. Ωραία. Ρε, τι πάθαμε. Η influencer και η επιχειρηματίας εξήγησε ότι το κατάστημα θα μείνει κλειστό για μόλις λίγες ημέρες προκειμένου να ενισχυθεί ο εξοπλισμός του εργαστηρίου και της κουζίνας λόγω, όπως αναφέρει, της μεγάλης ζήτησης.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το Fat Rat Croissanterie βρίσκεται στη Rue Turgot κοντά στη Montmartre. Άκου τώρα. Και αποτελεί κοινό εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη με την ξαδέρφη της και πάστρι σεφ Κωνσταντίνα Πανάγου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το απόγευμα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Τούνη θέλησε να εξηγήσει η ίδια τι συμβαίνει δημοσιεύοντας Instagram story από το αεροπλάνο κατά την επιστροφή της από το Παρίσι στην Ελλάδα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και μας εξήγησε ότι θέλει νέα μηχανήματα. Ησυχάσαμε, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
2: Έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμό σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια, μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσης του Earth News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ, γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική Στερεά, Βόρεια Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της Έρτζα Κίνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακίνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την Έρτζα Κίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
6: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Έρτζα Κίνθου.
7: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε, στα ραδιόφωνά σας, στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο, με λίγο ζόρι, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, @ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ως ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού το γράψετε ΕΡΤ Ζακύνθου στην αναζήτηση στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε.

Καλημέρα σε όλες και σε όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους και μας ακούνε. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μεϊμάρη, είναι ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, και τον φιλοξενούμε και με αυτή του βέβαια την ιδιότητα, αλλά και με την ιδιότητα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης στη Ζάκυνθο, το οποίο θα γίνει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Είναι ένα φεστιβάλ πρωτότυπο, θα έλεγα, ψηφιακής αφήγησης, το οποίο ουσιαστικά φέρνει στη Ζάκυνθο ιστορίες, ανθρώπους και ιδέες από την εκπαίδευση, τον πολιτισμό αλλά και την έρευνα. Είναι αφηγήσεις που έχουν αποτυπωθεί σε χαρτί, σε ξύλο, σε καμβά, σε κόκαλο, σε κεραμικά, πέτρα, ύφασμα, και με την ανακάλυψη της γραφής αποτυπώθηκαν μετά σε φιλμ, βίντεο, ηχητικά αρχεία και σε ψηφιακά μέσα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται στο νησί μας φέτος. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ και φέτος γίνεται στο νησί από τις 2, όπως είπαμε, έως τις 4 Οκτωβρίου. Είναι μια διεθνής διοργάνωση και φέρνει ουσιαστικά κοντά ανθρώπους από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη δημιουργία. Και το επίκεντρο του φεστιβάλ είναι η δύναμη των ιστοριών που τελικά συνδέουν τους ανθρώπους και ενδυναμώνουν τις κοινότητες. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αναλυτικότερα σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Μεϊμάρη, τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του φεστιβάλ.

0: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Μεϊμάρη, Μιχάλης Μεϊμάρης είπαμε, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας εδώ στη Ζάκυνθο, όπως τόσες φορές. Σας καλημερίζω.
0: Να είστε καλά. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, αυτό το οποίο καλά και πραγματεύεται, αλλά και ο τρόπος που γίνεται.
1: Θα σας πω τρία λόγια, αγαπητέ.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, το 24, το Σεπτέμβριο του 24, δύο χρόνια πριν, αρχίσαμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία και στη Ζάκυνθο ενός φεστιβάλ το οποίο έχει σχέση με την κινηματογραφία. Στη δική μας περίπτωση είναι όχι ταινίες μικρού μήκους ή κάτι τέτοιο, είναι ταινίες πραγματικά 3,5 με 4 λεπτά, δηλαδή μικρού μήκους, αλλά που φτιάχνονται με έναν ειδικό τρόπο και χαρακτηρίζονται ως ψηφιακή αφήγηση. Δηλαδή σαν αυτό που αποδίδεται στα ελληνικά ο όρος digital storytelling. Προσπαθούμε, αγαπητέ, στη Ζάκυνθο, που παλιότερα είχαν γίνει πάλι προσπάθειες να υπάρξει ένα φεστιβάλ σχετικό και δεν πέτυχε. Δηλαδή, ξέρετε, για να γίνει ένα φεστιβάλ όπως υπάρχει στα περισσότερα νησιά, το ξέρουμε όλοι, στις περισσότερες πόλεις, να θυμίσω τη Δράμα, τη Σύρο, το Καστελόριζο, δηλαδή πολύ μικρά μέρη σε σχέση με τον πολιτισμό, να το πω, της Ζακύνθου, με όλο το παρελθόν, και δεν κατορθώνουμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε όμως εμείς αδιόρθωτοι, αγαπητέ, και αθεράπευτοι. Ξαναπροσπαθούμε λοιπόν φέτος.
0: Δεν βάζετε μυαλό δηλαδή με τίποτα.
1: Δεν βάζουμε, όχι. Προσπαθούμε λοιπόν 2, 3, 4 Οκτώβρη, δηλαδή αντίστοιχα την Παρασκευή μεθαύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, που πάντα μας βοηθά σε αυτές τις προσπάθειες, χωρίς, ξέρετε, να το πούμε από τώρα, δεν υπάρχει καμία χρηματική, ας το πούμε, κίνηση. Εκπροσωπώντας εγώ το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και η κυρία Λόξα, που είναι πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νομού Ζακύνθου, όλα αυτά είναι αυτό που λέμε αφιλοκερδός απολύτως εξορισμού. Αυτό τι σημαίνει, γιατί κάποιος θα έλεγε και τότε πώς θα καταφέρνετε. Λοιπόν, σημαίνει ότι παρόλο που τόσο πολλοί θα έλεγα δεν μας βοηθούν άνθρωποι και θεσμοί που θα έπρεπε να βοηθούν, ευτυχώς τόσο η κυρία Χριστίνα Τετράδη με τα ξενοδοχεία στο Λαγανά, όσο και ο κύριος Χρήστος Ξένος με τα ξενοδοχεία στο Τσιλιδί και στον Πλάνο και η κόρη του η Βένια Ξένου, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν δωρεάν αρκετά δωμάτια. Για κάποιον ο οποίος έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, δηλαδή από την Αμερική, από την Ασία, από την Ιαπωνία, όμως και από την Ευρώπη, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν αυτή την πραγμάτωση ενός ονείρου για αυτό το νησί, και δηλαδή μπαίνουν στην δυσκολία να πληρώσουν ένα πολύ ακριβό πλέον λόγω των ακαυσίμων εισιτήριο, το να τους πεις ότι όμως θα φιλοξενηθείς στη Ζάκυνθο, όπως το καταλαβαίνετε,
0: πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Είναι κάτι το οποίο προσθέτει και τον κάνει να αποφασίζει θετικά. Τα ξενοδοχεία αυτά είναι σπουδαία και είναι ό,τι μπορούν να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Ξαναλέω ότι θα θέλαμε να βοηθούν περισσότερο αυτοί που θεσμικά έπρεπε να βοηθούν. Ας πάμε, ας αφήσουμε όμως όλα πάνε καλά. Με πάρα πολύ κόπο, με πολλούς εθελοντές και από εδώ και από την Αθήνα. Αυτοί οι οποίοι το δημιουργούν είναι 4 εργαστήρια 3 πανεπιστημίων. 2 εργαστήρια από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ένα από το Αιγαίο Πανεπιστήμιο. Άρα έχουμε αυτά, τους κυρίους δημιουργούς μαζί με τον Όμιλο για την UNESCO Νομού Ζακύνθου, με πάρα πολλά ξένα πανεπιστήμια. Έχουμε αυτά, τους κυρίους δημιουργούς μαζί με τον Όμιλο για την UNESCO Νομού Ζακύνθου, με πάρα πολλά ξένα πανεπιστήμια.

0: Μπουλέτ στο Σινέ Φόσκολος από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Να τονίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Για όλο τον κόσμο, και θέλουμε τον ζακριτικό λαό, νέους, μεγαλύτερους, μαθητές, γιατί αφορούν όλες τις ηλικίες, να είναι μαζί μας. Τα μεσημέρια απογεύματα θα έχουμε, αγαπητέ, εργαστήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα περιβάλλοντος στην Παναγούλα. Mm-hmm. Μιλάμε για Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή πάλι το πρωί θα έχουμε προβολές στο Φόσκολο, που μας βοηθάει, όπως είπα, ιδιαίτερα. Και το απόγευμα θα έχουμε το καταληκτικό γεγονός, δηλαδή τελετή λήξης, και με πολύ ενδιαφέρουσες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες στο Δημοτικό Θέατρο στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εδώ να προσθέσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης να ακουστεί, και ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενείτε, το ότι τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αλλά θα λέγαμε παράλληλα, έχει κληθεί και θα δώσει μια ομιλία περί του όλου έργου του και γενικά της συγγραφής ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας και σεναριογράφος, ο Γιάννης Οξανθούλης.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος έχει γράψει 27 βιβλία, είναι γνωστός ανά την Ελλάδα.
1: Η εποχή των καφέδων κλπ.
0: Μπράβο. Θα φιλοξενηθεί το απόγευμα της Δευτέρας 5 του μήνα στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακίν.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά προσπαθούμε φέτος για την τόνωση του πολιτισμού σε αυτό το νησί.
1: Του πολιτισμού. Το νησί του πολιτισμού, έτσι.
0: Ναι, απολύτως έχετε δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα νησί όπως η Ζάκυνθος να μην έχει τα απαραίτητα, ας το πούμε, που κοσμούν κάθε τέτοια κίνηση.
1: Ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ βάζει και τη Ζάκυνθο πλέον και σε ένα πεδίο το οποίο δεν υπήρχε, στα διεθνή φεστιβάλ, αλλά παρουσιάζεται και ο πολιτισμός με μια άλλη οπτική τελείως και από μια άλλη πλευρά που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα.
0: Νομίζω ότι τα λέτε καλύτερα από μένα, άρα μάλλον δεν πρέπει να μιλάω. Αλλά έχω κάτι ευχάριστο να σας πω.
1: Βέβαια.
0: Κάτι, επειδή το θέσατε εσείς. Είναι ιδιαίτερα, ας το πούμε, αξιοσημάντο ότι έρχεται εδώ ο πρόεδρος του φεστιβάλ του Άνιμα Σύρος, που είναι ένα φεστιβάλ με χιλιάδες συμμετοχές,
1: ναι,
0: για κινούμενα σχέδια, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Είναι ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, θα είναι μαζί μας εδώ από αύριο και θα μιλήσει. Επίσης θα είναι εδώ ή θα στείλει ομιλία ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
1: Mm-hmm.
0: Το να έρχονται εκπρόσωποι δύο σοβαρότερου τομείς φεστιβάλ για μικρό μήκος.
1: Αυτό για τη Σύρο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τώρα έχει γίνει μπαμ στην νεολαία του νησιού, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μαγνήτης πραγματικός.
0: Μα,
1: για το άνιμε.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, ακριβώς όπως το λέτε, είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται. Δεν θα μιλήσω αν είναι τιμητικό ή όχι, εννοείται ότι
1: προφανώς
0: είναι, αλλά είναι κάπως μια αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται σε εκεί. Το καταλάβατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Ότι δηλαδή και εμείς αποτυπωνόμεθα σιγά σιγά στα διεθνή φεστιβάλ που προτείνει η Ελλάδα. Και θέλουμε αυτό να το πετύχουμε.
1: Αυτό Άξτε, μπορεί να καθιερωθεί θέλετε. Κάθε χρόνο, πιστεύετε, στη Ζάκυνθο?
0: Γίνεται κάθε δύο χρόνια.
1: Κάθε δύο.
0: Αυτή τη φορά είναι το δεύτερο που γίνεται.
1: Μπορεί,
0: ναι,
1: να γίνει σε πιο μόνιμη βάση στη Ζάκυνθο με κάποιο τρόπο?
0: Ένα λεπτό. Το φεστιβάλ κατορθώσαμε από τη διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης, mm-hmm, να το θεσμοθετήσουμε για κάθε δύο χρόνια στη Ζάκυνθο. Δεν γίνεται άλλο.
1: Μόνο στη Ζάκυνθο είναι.
0: Μόνο. Α, το ωραία. Φεστιβάλ στη Σύρο γίνεται στη Σύρο. Δεν
1: ναι,
0: γίνεται
1: ναι, ναι, ναι,
0: στη Σύρο και πότε στην Αθήνα. Άρα ναι, έχουμε πετύχει αυτό. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν συμφωνεί πάντα. Και ευτυχώς το πετύχαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα καταλαβαίνετε όμως ότι πρέπει να αισθανθούμε και εμείς ότι μαζί με το λαό της Ζακύνθου κατορθώνουμε και πιάνουμε κάτι που το αγκαλιάζουν οι αρχές, οι θεσμοί κτλ.
1: Αν και δεν το στηρίζουν, γιατί την εχμή σας τη ρίξατε και ως δημοσιογράφος δεν μπορώ να την αφήσω, συγγνώμη, δεν τη στηρίζουν, την αποδέχονται, απλά δεν τη στηρίζουν. Δηλαδή θα έπρεπε, όχι θα έπρεπε, δεν το συζητάμε αυτό,

0: ότι οφείλουν και να στηρίξουν και με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν όπου χρειαστεί. Μιλάω και για την περιφέρεια και για το Δήμο. Από εκεί υπάρχει κάποιο είδους στήριξη.
1: Ο Δήμος μας δίνει και πάλι το Δημοτικό Θέατρο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ τον ευχαριστούμε. Φαίνεται ότι για πολλά περισσότερα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο η δυνατότητα. Απλώς πρέπει να καταλάβει σιγά σιγά ο κόσμος ότι ό,τι κερδίζει σε αυτούς γυρίζει. Δηλαδή εγώ, ο οποίος είμαι ερωτικός μετανάστης, δεν έχω κανένα κέρδος, δεν έχω δωμάτια εδώ, δεν έχω ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Δεν είμαι κάπως εκλεγμένος, αυτό που λένε ερετός, ώστε να έχω κάποιο από αυτό να αναφέρονται σε μένα ότι μπράβο Μιχάλη, έχεις κάνει και φεστιβάλ και τα λοιπά, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά γίνονται από μια τρέλα κυρίως, να το πω έτσι, της κυρίας Γιωβάνας Λόξα, που είναι η πρόεδρος της UNESCO Ζακίνθου, η οποία λιγάκι θεωρεί ότι ο πολιτισμός του νησί πρέπει να τονωθεί. Επειδή δε το σπίτι στο οποίο μένει και η θάλασσα στην οποία από εδώ και 60 χρόνια τουλάχιστον κάνει τον μπάνιο της είναι ο Λαγανάς και ο κόλπος του Λαγανά, θεωρούμε ότι όλα αυτά που γίνεται καλώς γίνονται. Δεν υπάρχει θέμα ότι πρέπει όλα να αλλάξουν, να γίνουν καλύτερα κτλ. Απλώς λέμε ότι πρέπει να γίνονται και δράσεις πολιτισμού, οι οποίες έτσι κι αλλιώς αλλάζουν το τοπίο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε και μετά, να κάνουμε έναν έτσι, ας τον πούμε, απολογισμό.
1: Καλούμε αγαπητέ να έρθετε τόσο στην έναρξη το πρωί της Παρασκευής να δείτε, ίσως να πάρετε κάποια ίντερνετ και τα λοιπά, ξένους, όσο και στο τέλος το απόγευμα της Κυριακής, όπου ας πούμε κάτι τώρα πολύ ενδιαφέρον, ας το αναφέρουμε, το είχαμε για έκπληξη, αλλά σας το λέμε. Ο γνωστός γλύπτης Τάσος Σταμύρης από τον Άγιο Δημήτρη,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει τα βραβεία του φεστιβάλ με την κλασική Ζακυνθινή Πέτρα εδώ και 2 χρόνια, την πρώτη διοργάνωση που κάναμε στο φεστιβάλ, φέτος, επειδή δεν ειδηνήθη να πληρωθεί το έργο του από κάποιο θεσμό, δόρισε, αποφάσισε να δωρήσει τα βραβεία τα οποία ο ίδιος χειροτέχνησε μόνος του τα βράδια, διότι εργάζεται και ο άνθρωπος, και είναι μεγάλη μας χαρά που κάποιοι τέτοιοι Ζακυνθινοί ενώνονται μαζί μας, καταλαβαίνοντας τις προσπάθειες και προσφέρουν τελείως αφιλοκερδός, καταλάβατε.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Όπως αναφέρω εδώ και μαζί μας θα είναι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία την οποία την κρατάω λίγο σαν έκπληξη, ο επίσης γνωστός γλύπτης Θεόδωρος Βυσβάρδης, που εκθέτει κιόλας αυτή τη στιγμή με μια πρωτοβουλία της Βένιας Ξένου στο ξενοδοχείο Ολέα στο Τσιλιβί.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν από τη Δευτέρα για να
1: και
0: κάνουμε...
1: Και τα ταμπουλονιάκαρα θα έχουμε με τους πυριόχο πατέρα και γιο. Λοιπόν.
0: Αυτούς τους ξέρουν καλά οι Ζακυνθινοί και τους άλλους βέβαια.
1: Αυτά, αυτά θέλουμε, καταλάβατε. Δεν θα βάλουμε εμείς μέσα να ακούμε Μπετόβεν αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμούμε το μεγάλο δημιουργό. Θα βάλουμε τα ταμπουλονιάκαρα, γιατί αυτά μιλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο κύριος Γιάννης Λαγούσης, γνωστός φαρμακοποιός εν Ζακίνθο, θα παρουσιάσει μια σειρά φωτογραφιών της Ζακίνθου, οι οποίες έχουν... Ένα λεπτό γιατί αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ και ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: Ήταν ο κύριος, ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Καποδιστριακού, ο κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, το οποίο θα γίνει εδώ στη Ζάκυνθο και θα γίνεται, ελπίζουμε, και τα επόμενα χρόνια, ένα-δύο χρόνια είναι, από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Ακούσαμε πριν στο δελτίο ειδήσεων από το Radio News, Earth News, συγγνώμη, Earth News Radio, το είπα. Είναι ολόκληρο μακρινάρι, ρε φίλε. Earth News Radio, λοιπόν, για μια αεροπειρατεία που φαινόταν να είναι αεροπειρατεία σε εξέλιξη, της πτήσης Fly Dubai προς Tel Aviv. Στο αεροπλάνο επιβαίνουν 174 επιβάτες, μεταξύ αυτών είναι 27 παιδιά. Τελικά προσγειώθηκε το αεροσκάφος στη Σαουδική Αραβία, στο αεροδρόμιο Ταμπούκ. Αρχικά είχε σταλεί σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια εστάλει ο κωδικός για αεροπειρατεία. Λοιπόν, επειδή συμβαίνουν και αλλού, μάλλον αυτό δεν θυμάμαι να έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα. Δεν ήταν ούτε αεροπειρατεία από ό,τι φαίνεται, ούτε υπήρχε κάποια ανάγκη έκτακτη για το αεροπλάνο. Τι συνέβη? Τσακώθηκαν οι πιλότοι. Ακού τώρα. Τσακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους, αρχίσαν τίποτα να παίζουν μπονταμπουνιές μες στο πιλωτήριο, ποιος ξέρει τώρα τι έγινε. Εστάλει το σήμα έκτακτης ανάγκης και μετά εστάλει και ο κωδικός ότι είναι σε εξέλιξη αεροπειρατεία. Γιατί πλακώθηκαν μεταξύ τους οι δύο πιλότοι. Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή η αιτία που τις έπαιξαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Αλλά για να πατάνε κουμπιά τώρα ότι να είναι, δεν λες που δεν το καρφώσανε πουθενά. Λοιπόν, για ποιο λόγο πλακώθηκαν μέσα στο πιλωτήριο? Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τώρα, ο ένας από τους δύο πιλότους έχασε τις αισθήσεις του. Την έφαγε γερά δηλαδή. Ο ένας ήξερε, ο άλλος δεν ήξερε, ο κακομοίρης. Τη μάζεψε και εξαπλώθηκε, που λέμε. Λοιπόν, αρχικά μετέδωσε σήμα ότι λοιπόν, είναι ένας κωδικός, τέλος πάντων, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, το SKUAWK7700, που είναι το διεθνές σήμα για την έκτακτη ανάγκη, και λίγο μετά εξέπεψε τον κωδικό, λέει, 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Για να δείτε τώρα τι γίνεται, πέραν το ότι πλακώθηκαν οι δύο πιλότοι, αφού έγινε η εκπομπή των δύο αυτών σημάτων, απογειώνονται μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και πάνε, γιατί σου λέει πού θα το ρίξει τώρα ο αεροπειρατής, με κατεύθυνση προφανώς προς το αεροσκάφος. Τελικά λίγο μετά τις 10 το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο στίγμα του ωστόσο ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ και απήχε περίπου μια μισή ώρα από την προγραμματισμένη άφηξή του, που ήταν στο Ισραήλ. Τελικά μετά από μια μισή ώρα πτήσης, και ενώ είχε περάσει και από Ιορδανία και λοιπά, εξέπεμψε τους δύο αυτούς κωδικούς. Έχασε, λέει, ύψος από 34.000 πόδια που ήταν κάποια στιγμή εκεί που πρέπει να παίζαν τις μπουνιές, μέχρι έπεσε στα 16.600 πόδια, δηλαδή σε 2 λεπτά έχασε 17.400 πόδια για υψόμετρο. Γιατί παίζανε μπουνιές οι πιλότοι. Φαντάσου τώρα τι περάσαν, είναι τραγελαφικό, ρε παιδί μου, τι περάσαν οι επιβάτες. Φαντάσου τι έχουν περάσει αυτοί οι επιβάτες. Θα αποζημιωθούν. Φαντάζομαι θα αποζημιωθούν. Δεν γίνεται τώρα να πηγαίνουν και επειδή παίζουν μπουνιές οι πιλότοι να φέρνουν τα αεροπλαχάνη 18.000 πόδια σε 2 λεπτά. Εκεί σου λέει, άλλος πέφτουμε, τελειώσαμε, πάει, αυτό ήταν. Λοιπόν, άλλαξε και πορεία. Εν τω μεταξύ τα περισσότερα αεροσκάφη στις διεθνείς πτήσεις έχουν και την οθόνη που σου δείχνει που είναι το αεροπλάνο. Φαντάζεσαι τώρα να το χαζεύεις και να βλέπεις να κάνει στροφή και να βουτάει. Λες, πάει, τελειώσαμε, παιδιά. Δαγκώνω ταυτότητα για να με βρουν όπου με βρουν, αν με βρουν. Ακούω τώρα τι μπορεί να σου τύχει. Λοιπόν, τώρα περιμένεις την ώρα που θα προσγειωθείς να κατέβει ο πιλότος. Καλά, ο ένας ήταν ανέστητος. Να αναισθητοποιήσεις και τον άλλο. Να του πεις, θα μας κόψω γολιάσετε. Θα μας τρελάνετε. Αλλά συμβαίνουν τελικά από ό,τι φαίνεται και στις καλύτερες οικογένειες. Τώρα γιατί τσακώθηκαν, φαντάζομαι θα βγει κάποια στιγμή η αιτία. Θα το δούμε. Μπορεί να τσακώθηκαν γιατί από το ποιος είναι καλύτερος πιλότος από τον ένα ή τον άλλον και θα έπρεπε εγώ να είμαι κυβερνήτης και όχι εσύ. Μπορεί να τσακώθηκαν για τα μάτια μιας αεροσυλλοδού. Ξέρω εγώ, λέμε τώρα.
Ή είχε στραβοξυπνήσει ο άλλος, δεν είχε πει καφέ, κάτι του είπε πάρτες. Είναι εντάξει. Πω, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του κανενός επιβάτη. Πω.

βγαίνουν στοιχεία. Λοιπόν, δεν ήταν, ήταν συμπλοκή. Όντως παίζανε μπουνιές μέσα στο πιλωτήριο και μέσα στο, στο ξύλο και στο, αυτά και στις μπουνιές και στα αγκαλιάσματα, δεν ξέρω τι κάνανε. Ενεργοποιήθηκε το σήμα κινδύνου. Γιατί σου λέει το αεροπλάνο έχει αυτόματο. Έχει αυτοματισμό. Σου λέει δεν υπάρχει, δεν με πετάει κανένα. Πάρ' το σήμα κινδύνου. Αυτοί παίζανε μπουνιές εντάξει. Λοιπόν, και αναγκάστηκαν και οι Ισραηλινοί να προετοιμαστούν για τα χειρότερα και σηκώσαν τα μαγνητικά αεροπλάνα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Ωραίο αυτό, μας έφτιαξε, μου φτιάξει τη μέρα.

το κάνεις εικόνα τώρα, ρε παιδί μου, πες ότι είναι και πετάει δίπλα ένας και το, ναι, να το δεις, ε. Να πετάει τα αεροσκάφος στον ουρανό και να βλέπεις σαν να είναι, πες το, καρτούν, και να παίζουν μπροστά μου, να φεύγουν καπέλα, να φεύγουν γυαλιά, να φεύγουν εκεί οι πουλάδες, τα αυτά, οι γραβάτες, και να παίζουν μπουνιές μες στο πιλωτήριο. Ρε τι γίνεται.

Η αεροσυνοδοί εκεί τι θα είπανε? Δεθείτε, έχουμε αναταράξεις. Γιατί στρίψαμε και τι να πούνε, πλακώνονται οι πιλότοι μπροστά. Προσδεθείτε γιατί πλακώνονται οι πιλότοι. Φαντάζεσαι όμως να... Γιατί για να κυκλοφόρησε κάτι, κάποιος το σφύριξε, δεν γίνεται. Να γυρίσει η αεροσυνοδός και να πει παίζουν ξύλο οι πιλότοι, προσδεθείτε, δεν ξέρουμε τι θα μας βρει. Και πού θα βρεθούμε.

Επειδή έχετε πέσει να φάτε περισσότεροι τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, συγγνώμη, ο άνθρωπος είναι large και δεν το καταλαβαίνει αυτό η αντιπολίτευση. Λέτε ότι ασχολείται μόνο με την Κέρκυρα και αυτό και την Κέρκυρα και ότι λειτουργεί σαν δήμαρχος και γιατί γιατί τον κύριο Τρεπεκλή. Βγήκε λοιπόν για να δείτε πόσο large είναι και σου λέει, μου τη λέτε ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με την Κέρκυρα. Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν μια καμπάνια διαφημιστική και στη διαφημιστικά φιλάδια για να ανεβάσουμε την Ιθάκη δεν θα λέμε Πτάνησα ή τα νησιά του Ιωνίου. Όχι. Θα λέμε, λέει, τα νησιά του Οδυσσέα. Τι άλλο να κάνει δηλαδή αυτός ο Περιφερειάρχης Κέρκυρας, με συγχωρείτε, Ιωνίων Νήσων. Τι άλλο να κάνει. Και ξεσηκώνονται τώρα και λένε, μα είναι δυνατόν, λέει, να... Δεν φτάνει που βλέπει ότι υπάρχει μια απήχηση με την Οδύσσεια που έχει γίνει ο κακός χαμός με την ταινία και σου λέει, θα εκμεταλλευτώ εγώ τώρα για να φέρω κόσμο και θα πω τα νησιά του Οδυσσέα. Ορίστε τα Επτάνησα, γιατί είναι τα νησιά του Οδυσσέα. Μόνο η Ιθάκη ήταν και στην Κέρκυρα που πέρασε εκεί με τους, κατάλαβες. Τα άλλα δεν πάτησε το πόδι του. Αλλά θέλω να σου πω, ο Οδυσσέας που πήγε εκεί στο νησί των Φεάκων, τι αντιμετωπίζει, δεν θυμάμαι τώρα. Ήμουν μικρός τότε. Λοιπόν, και πάει ο άνθρωπος και σου λέει, ρε παιδιά, τα κάνουμε, να το πούμε, τα νησιά του Οδυσσέα. Δεν έχει, το ότι δεν πήρε τώρα απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ότι δεν ρωτήθηκε κανένας, φαντάζομαι, από τους αντιπεριφερειάρχες ή να πήρε, παιδιά, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτή την καμπάνια, να το συζητήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Αποφάσισε ο άνθρωπος και λέει, θα το πούμε στη συγκεκριμένη καμπάνια. Δεν είναι ότι πάμε για μετονομασία. Ότι τα Ιόνια νησιά θα λέγονται πλέον τα νησιά του Οδυσσέα. Πρώτα απ' όλα δεν του ανήκαν τα νησιά, έτσι, μόνο την Ιθάκη είχε και αυτή. Γεννήθηκε, έφυγε, γύρισε, πέθανε. Σιγά τη βασιλεία που είχε. Λοιπόν, μια Πινελόπη ήταν εκεί, κακομπήρα και έγνεφε και είχαν πάει καμιά σαρανταριά μνηστήρες και κάνανε πάρτι πάνω στο νησί. Σιγά το βασιλιά δηλαδή. Πήγε εκεί, αυτό στην Τρία, σκέφτηκε το Δούριο. Είπε, τα έκανε, έκανε, τι έκανε. Δηλαδή δεν ξέρω, αν το δεις και. Καλό είναι να λες ότι είναι τα νησιά του Οδυσσέα. Εντάξει, ο πολυμήχανος αυτός είχε μια δεκαετή περιπέτεια και άλλες δέκα, άλλα δέκα μετά την προσωπική του την Οδύσσεια. Λογικό. Αλλά όταν έχουν μάθει τα νησιά, όλα τα νησιά του Ιωνίου στο εξωτερικό και πας εσύ και λες, έλα να δεις τα νησιά του Οδυσσέα, ξέρει ο άλλος που θα πάει. Εδώ βάλανε μαύρη ωραία Ελένη και το πιστεύει, λέγανε ήταν μαύρη ωραία Ελένη. Ο κακός χαμός για το χρώμα της ωραίας Ελένης και αυτό, και θέλει να δείξει ο σκηνοθέτης να περάσει το μήνυμα και μπούρδες. Πέρασε ό,τι μήνυμα θέλει, με νοιάζει. Αλλά απευθύνεσαι σε κάποιους οι οποίοι είναι όχι ανιστόρητοι. Αν τους φέρει, δεν ξέρουν πού ζουν, πού βρίσκονται. Αν τους φέρει βούρα γύρω από τον εαυτό τους, θα χαθούν, δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Θα χάσουν την πόρτα για να βγουν από το σπίτι. Και κάνεις καμπάνια και λες τα νησιά του Οδυσσέα. Ποια από όλα, δεν πέρασε μόνο από την Κέρκυρα και στην Ιθάκη που ήταν βασιλιάς. Όλα τα υπόλοιπα στο Αιγαίο που τα πέρασε, όσα πέρασε, ή τις ακτές της Βόρειας της Αφρικής που θεωρείται ότι και από εκεί έκανε ένα περασματάκι 10 χρόνια. Ωραίος τύπος αυτός πάλι. 10 χρόνια έκανε βόλτες βολόδερνε, οι άλλοι έχουν φεγγεί το αυτό. Να γυρίσω πίσω, δεν τρέχει τίποτα, έκανε τη ζωή του. Μία μάγισσα, λέει, τον μάγεψε. Κάτι σιρήνες, κάτι μπούρδες. Και άλλοι το φάγε το παραμύθι, λέει, κοίτα, τον κυνηγάνε οι σιρήνες και οι γοργόνες. Τον κακομύρι. Και καθόταν οι άλλοι 40 απ' έξω και ξεροσταλιάζανε και αυτοί μέσα, δώσ' του τον αργάλιο. Τέλος πάντων. Και βγαίνει τώρα ο Περιφερειάρχης Κέρκυρας, με συγχωρείτε, Ιωνίων Νήσων, και λέει ότι έτσι χωρίς απόφαση. Ρωτήστε με, κάντε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο, πάρετε καμιά άλλη άποψη. Να το συζητήσετε το θέμα. Είναι πιασάρικο, το δίνω αυτό, έτσι. Είναι πιασάρικο γιατί είναι η ταινία τώρα στα ντουζένια της, θα προβάλλεται και θα συνεχίσει να προβάλλεται κλπ. Και μπορείς να το παντρέψεις. Αλλά όχι και τα νησιά του Οδυσσέα όλα τα Ιόνια. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Δεν είναι και το Μάμα Μία που τρέχανε όλοι στη Σκιάθο, που τρέχανε, που γυρίστηκε. Και έγινε ο κακός χαμός. Ούτε καρέ δεν έχει παίξει από την Ελλάδα. Πού γυρίστηκε, κάπου γυρίστηκε, 3-4 πλάνα είναι μέσα στην ταινία. Αν είναι. Αντί δηλαδή να διεκδικήσεις να πεις, να βγεις και να κάνεις μια καμπάνια και να πεις γιατί δεν γυρίστηκε η ταινία στην Ιθάκη ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχει επίσης μια φοβερή ταινία
στο Netflix. Πραγματικά Οδυσσέας νομίζω λέγεται. Όπου είναι με το Fiennes, παίζουν ηθοποιάρες μέσα και δείχνει την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Αυτό το κομμάτι όλο μέχρι το τέλος. Φοβερή ταινία στο Netflix. Πραγματικά φοβερή ταινία. Εντάξει, έχω μια ένσταση με την ενδυμασία, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Δείτε τη στο Netflix, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, δεν είναι παραγωγή Hollywood και τέτοια, καμία σχέση. Με νοήματα είναι φοβερή, φοβερή ταινία. Και εκεί έχει κάτι μαύρους που παίζουν ρόλους. Τώρα η Ιθακής, ο μαύρο, εγώ δεν νομίζω. Αλλά εντάξει, πες ότι τους έκαψε παραπάνω ήλιος, πες ότι είναι μελαμψή, δεν είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ, σοβαρά το λέω, πάρα πολύ ωραία ταινία. Παρά τους διάφορες αστοχίες που έχουν όλοι έτσι και αλλιώς από το εξωτερικό για αυτά τα πολιτικά λικορέκτ, μας έχει βάλει τη ζωή. Πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω, να παίζουν και από άλλες φυλές και ας μην είναι και άλλη κουβέντα. Βγήκε λοιπόν και η Θάκη αντιδρά από ό,τι φαίνεται, και η κυρία Αδρή που είναι περιφερειακή σύμβουλος, έτσι, έχει φιλοξενηθεί εδώ κατά κύριο, το κάνουμε πάλι, μπορεί και αύριο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα. Έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι έχουν αντιδράσει όλοι για τα νησιά του Οδυσσέα στα Επτάνησα, στα Ιόνια νησιά. Ο Περιφερειάρχης, αν και λέει ότι δεν τίθεται βέβαια θέμα μετονομασία των Ιωνίσιων, δεν μπορεί και να μετονομαστεί έτσι. Δεν μην τρελαινόσαστε. Δεν μπορεί να βγει ο Περιφερειάρχης Ιωνίσιων και να πει τα αλλάζω, τα λέω τα νησιά του Οδυσσέα. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει ολόκληρη διαδικασία. Παρόλο λοιπόν και ότι διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, έβγαλε λέει η κυρία Αδρή την καμπάνια, την τουριστική, την προβολή τέλος πάντων, με τίτλο «Τα νησιά της Οδύσσειας». Και το προωθητικό υλικό και όλη η καμπάνια αυτή θα είναι για τα Ιόνια νησιά, θα είναι «Τα νησιά της Οδύσσειας». Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Βγάζει και αυτό, έχει την πλάκα του και αυτό.

0: εσένα δεν αφήνω.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση. Χθες λοιπόν είχαμε στον Άγιο Νικόλαο στις Βολίμες τον τραυματισμό μιας 35χρονης Βρετανίδας, η οποία ήταν, επέβαινε σε ένα σκάφος νοικιαζόμενο, στις γαλάζιες σπηλιές τραυματίστηκε. Όχι στον Άγιο Νικόλα, στις γαλάζιες σπηλιές έγινε ο τραυματισμός. Η 35χρονη, το σκάφος πήγε στο λιμάνι του Αλικανά, η 35χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ζακίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Χτύπησε στον ώμο η συγκεκριμένη και ο 49χρονος επίσης Βρετανός, ο οποίος χειριζόταν το σκάφος, συνελήφθη για παράβαση του, για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αυτή είναι η κατηγορία που έχει. Και βέβαια γίνεται από τον λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, γίνεται προανάκριση για το περιστατικό, για το πώς συνέβη ο τραυματισμός της 35χρονης Βρετανίδας. Παιδί 2002 GR, σας αφήνουμε. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνολική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνηση θα κυμανθεί στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλύτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό θα βρεθούν και οι ρυθμίσεις για την πρόσβαση ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και οι προσλήψεις στο δημόσιο για το 2027. Στο μεταξύ υποχωρεί στα 96 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους, αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται και καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας. Το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης νωρίτερα, ενώ πραγματοποιούσε αναστροφή πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τους Times of Israel, το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας και το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα για παράνομη παρέμβαση οφείλεται σε διένεξη μεταξύ των πιλότων της πτήσης. Στη σύλληψη δικηγόρου προχώρησαν σήμερα τα ξημερώματα οι αρχές έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενικής βίας σε βάρος του ανήλικου γιού του. Η υπόθεση έφτασε στις αρχές όταν η γραμμή καταγγελιών 10201 για θέματα ανηλίκων δέχθηκε τηλεφώνημα από ενήλικο, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του και κατήγγειλε ότι είχε στην κατοχή του βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο φέρεται ο δικηγόρος να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Μία έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι χθες βράδυ ενώ βρισκόταν στην Πατησίων. Η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της ενώ αναβάτης συνελήφθη. Καλά στην υγεία του είναι και ένας ανήλικος ο οποίος παρασύρθηκε από γιο ταχύ νωρίς σήμερα το πρωί στα Σεπόλια. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
2: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
2: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
4: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
2: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
4: Παραδώσου λοιπόν.
2: Εκπομπή Veramente.
4: Όσα κυρθούλα μου.
2: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
0: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Earth Zakinfo. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: άλλο ζουμ στην επικαιρότητα και άλλο ζουμιά στους δρόμους. Είτε από τα απορριμματοφόρα, είτε από τις σακούλες σκουπιδιών. Θα καταλάβετε στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, θα γίνει σήμερα των έργων ίδρυυσης των πορισμάτων και άλλων τεινών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, το οποίο συνεδριάζει μετά από καιρό και συγκεκριμένα σήμερα στις 6 το απόγευμα. Διαζώσεις εννοείται. Έχω τον έλεγχο, τον πιο... 6:30, για να είμαστε ακριβείς. Με πρώτο θέμα, ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Αγίρια Άγιος Λέοντας. Την ενημέρωση θα κάνει ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Και καταλαβαίνετε ότι έπεται και συνέχεια. Δεν θα είναι απλά μια ενημέρωση, είναι δεδομένη η αντιπαράθεση με τη μείζωνα αντιπολίτευση και όχι μόνο. Δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι έχει προηγηθεί σε σχέση με καταγγελίες, αναφορές και ούτω καθεξής για το συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο. Και ενώ πρόκειται καλώς εχόντου των πραγμάτων, όπως έχουμε ενημερωθεί από έγκυρη πηγή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης να φτάσει στο Δήμο και στη ΔΕΙΑΣ το σχετικό πόρισμα από τη διαχειριστική αρχή, κλιμάκιο της οποίας έκανε το σχετικό έλεγχο το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα από τη διαχειριστική αρχή έχουν ζητηθεί και συμπληρωματικά στοιχεία τόσο από το Δήμο όσο και από τη ΔΕΙΑΣ για το εν λόγω έργο και σε σχέση πάντοτε με τη σύνταξη του πορίσματος μετά από σχετικό έλεγχο. Και ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, όχι αυτοί από το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, ότι έχει έρθει και μια άλλη επιτροπή ή ένα άλλο κλιμάκιο, δεν ξέρω ακριβώς από ποια υπηρεσία, μένει να το διευκρινίσω, που πραγματοποιεί ή θα πραγματοποιήσει και ποιοτικό έλεγχο στο συγκεκριμένο έργο. Εύλογο είναι το ερώτημα, αυτός ο ποιοτικός κατά τα άλλα έλεγχος, για το προηγούμενο ήταν μόνο ποσοτικός από τη διαχειριστική αρχή, θα αφορά τις εργασίες που δεν έχουν γίνει ή έχουν γίνει πριν τις καταγγελίες ή και αυτές που ακολούθησαν των καταγγελιών και έγιναν άρον-άρον από όσους πήγαν εκεί, είδαν από κοντά και ας μην είναι ειδικοί. Αλλά στο τέλος θα αποφαθούν οι ειδικοί και επειδή εμείς δεν ανήκουμε στους ειδικούς, στους ειδικούς περιμένουμε. Ό,τι πούν οι ειδικοί, οι έλεγχοι και τα πορίσματα και οι αρμόδιοι. Και ούτε ψήλο στον κόρφο τους, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, ανάλογα με τα πορίσματα. Έτσι πάει. Αν και ταπεινή μου άποψη είναι ότι τα κάθε είδους πορίσματα δεν είναι και ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί, δεν θα το εξήγησω τώρα. Να μην ξεχάσουμε ότι είχε ζητηθεί και παράταση από τη διαχειριστική αρχή τον Ιούνιο, όταν επρόκειτο να γίνει σχετικός έλεγχος στο εν λόγω έργο. Και ενώ υπήρξε άρνηση από τους υπαλλήλους της διαχειριστικής, είχε διαφορετική άποψη ο προϊστάμενος της διαχειριστικής, προκειμένου να δοθεί τελικά η παράταση που ζήτησε ο Δήμος. Κάτι που δεν έχει συμβεί μόνο για το συγκεκριμένο έργο, όπως ακούμε. Καλημέρα. Τρεις φορές. Καλημέρα. Όμορφη Κεφαλαιονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Κέρκυρα, Διαπόντια και Ζάκυνθο φυσικά. Πάμε για μπάνιο πρωινό, έχει γαλάζιο ουρανό. Πήγε να κάνεις ένα μπάνιο να συνέλθεις, Αλέξανδρε Λάση, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Το λέω σε σένα και να το ακούω εγώ. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ακίνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Ακού τώρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά, δεν έχει καμία σημασία που λέει και μια ψυχή. Επίσης, στη διάθεσή σας και τα email του σταθμού ertzakinthu@er.gr, erazak1@yahoo.gr, Βρίσκεται την Εύτη Ζακύνθο στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Άρα μας αποχαιρετά και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, το ακούσαμε, φτάνει. Καλημέρα κάθε μέρα από την έρα που λέγαμε παλιά, τώρα και έφτιαξα Ζακύνθο, γιατί είμαστε ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη, αν προλάβουμε. Για το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, σύμβαση με ιδιώτη αποκομιδή σύμμικτων ογκωδών, ανακύκλωση, πεζή καθαριότητα, χωροθέτηση κάδων, προσωπικό, μηχανολογικό εξοπλισμό, διαχείριση στην περιοχή Λίβα κτλ. Λίβας, θα παραχωρήσει σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ της Ζακύνθου και στη συγκεκριμένη εκπομπή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Γιακουμέλος, που πολλές φορές είναι μια εκπομπή από μόνος του και μια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει.

0: Ποια Μαρία με τα κίτρινα. 11 και 15 πρώτα λεπτά, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους από, και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες από την ΕΡΤ Ζαγκύρθου, το δικό σας σταθμό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και για τον χρόνο του. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας Νίκος Γιακουμέλος. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας. Και καλό φθινόπωρο.
1: Καλημέρα κύριε Δέγκα, καλημέρα στους ακροατές. Είναι, πιστεύω, υποχρέωσή μας στους αιρετούς που υπηρετούν την κοινωνία. Κάθε φορά που κλείνεται ο αιρετός πρέπει να δίνει το στίγμα του, να δίνει την ενημέρωση στον κόσμο, γιατί εγώ είμαι υπέρ του ενημερωμένου πολίτη για να μπορώ να δέχομαι σωστή κριτική.
0: Ενημερωμένου και ενίοτε παραπλανημένου, λέμε τώρα.
1: Εγώ δεν θέλω παραπλανημένους πολίτες, θέλω ενημερωμένους, και επειδή προσωπικά είμαι αυστηρός κριτής του εαυτού μου, θέλω και τον πολίτη να είναι αυστηρός κριτής.
0: Σε κάθε
1: περίπτωση. Παράλογο δεν τον θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς εμείς οι Ζακυνθινοί, ένα μέρος βέβαια αυτών...
0: Έχουμε τη λογική του παραλόγου, λέτε.
1: Παραυπάρχει παραλογισμός.
0: Μπορεί.
1: Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα πρέπει να πούμε σε μια τέτοια κανονικότητα που να μας επιτρέπει να κουβεντιάζουμε και να προχωράμε μπροστά.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Γιακουμέλου, πώς πάει η εξωτερική βοήθεια του ιδιώτη προς το Δήμο σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, αποκομιδή σύμμιχτων, ογκωδών και ούτω καθεξής. Αν και κάποιοι λένε, κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι ισχύει το αντίστροφο, είναι εξωτερική βοήθεια του Δήμου προς τον ιδιώτη.
1: Όχι. Είναι λάθος αυτή η τακτική, πέρα ως πέρα.
0: Σε σχέση με την πράξη, βέβαια.
1: Εγώ θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, γιατί είχαμε ξαναδώσει συνέντευξη, ότι από τον Απρίλη μήνα, την επερχόμενη τουριστική περίοδο, τη φετινή, έλεγα ότι ο Δήμος περπατάει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί.
0: Το θυμούμε.
1: Και είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, να σηκώσει στις πλάτες του τον τεράστιο όγκο της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού από πλευράς προσωπικού και από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού. Άρα λοιπόν, την ώρα που θα υπήρχε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα μέσα στη μέση της σεζόν, στον Ιούλιο μήνα, ήρθε η σταδιακή βοήθεια της αναδόχου εταιρείας και έδωσε πραγματικά, το λέω και με πάση ευθύτητα και ειλικρίνεια, πολύ μεγάλη ανάσα στην αποκομιδή των σκουπιδιών.
0: Με το αζημίωτο, κύριε Γιακουμέλο. Εντάξει, δεν...
1: Κοιτάξτε, το αζημίωτο είναι εκείνο που...
0: Δεν κάνει κάποια χάρη ο ιδιώτης στο Δήμο.
1: Όχι βέβαια. Τη δουλειά του κάνει. Απλά ο πολίτης πληρώνει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι...
0: Γιατί σταδιακά, κύριε Γιακουμέλο.
1: Να εφαρμόζουμε τακτικές...
0: Και όχι κανονικά από την
1: οι
0: αρχή.
1: Οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανταποδοτικότητα απέναντι στον πολίτη.
0: Ναι, λέω γιατί σταδιακά και όχι κανονικά από την αρχή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ακούστε, γιατί ήταν δύσκολο πράγμα να πάρει από την πρώτη μέρα η ανάδοχος εταιρεία όλη τη δουλειά εν μέσω τουριστικής περίοδου και εν μέσω υψηλής τουριστικής περίοδου.
0: Και γιατί έγινε εν μέσω τουριστικής περίοδου η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναδόχου Εταιρεία.
1: Προέκυψε και οι ίδιοι δεν το περίμεναν ότι θα προκύψει τόσο γρήγορα. Πίστευαν ότι θα γίνει λίγο αργότερα. Για μας ήταν ευχής έργο. Το βασικό είναι ότι επήλθε αυτή η σταδιακή βοήθεια και εμάς, για να το πω έτσι απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, μας βόλεψε. Γιατί στην αρχή λίγη βοήθεια θέλαμε, στη συνέχεια θέλαμε περισσότερη, γιατί έφτασε η εποχή που και τα αυτοκίνητα δεν είχαμε, αλλά και το ανάλογο προσωπικό, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά να τελειώνουν οι συμβάσεις, οπότε έπρεπε να ανταποκριθούμε απέναντι από τα θέλω του εργαζόμενου. Είναι οι άδειές τους, είναι τα ρεπό τους, είναι όλη αυτή η διαδικασία που ξέρετε κι εσείς, που άλλες φορές τους παρακαλούσαμε να μην πάρουν άδεια για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Και γινόταν μεταξύ μας μια τέτοια συμφωνία με τους εργαζόμενους να πάρουν τις άδειές τους το χειμώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτοί είναι άνθρωποι, θα πρέπει να τους σεβαστούμε, να είμαστε σωστοί απέναντί τους, και έτσι έγινε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία. Πήγαμε ομαλά σε αυτή την προσφορά υπηρεσίας προς τη Ζάκυνθο, προς τον πολίτη και στον επιχειρηματία, και βεβαίως εξοικονομήθηκαν αρκετά χρήματα, διότι αφού είχαμε την ικανότητα και τη δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς αρκετή περισσότερη δουλειά, σημαίνει ότι κέρδισε, μόνο κέρδισε η Ζάκυνθος και δεν έχασε. Και βλέπετε ότι αυτό το σταδιακά που έχουμε ακολουθήσει έχει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, γιατί και η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνεται σωστά και σιγά σιγά αποκτάει τον εξοπλισμό της, γιατί δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να πάρει 10-15 αυτοκίνητα από την πρώτη μέρα. Ήδη σε λίγες μέρες ξεκινάει και η πλήση των κάδων.
0: Άρα ναι, γιατί είναι η κλήση των κάδων είναι στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας.
1: Αλλά μέχρι τώρα, κυρία Νέγκα, δεν πληρώνεται για τίποτα από αυτό που δεν κάνει. Παρότι
0: δεν πληρώνεται για τίποτα από αυτό που δεν κάνει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Το έχω πει, το έχω διατυμπανίσει. Αυτή τη διαδικασία είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής και φυσικά και σε συνεννόηση με την ανάδοχο, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά.
0: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω μια άνω τελεία, επειδή υπάρχει ερώτημα από φίλους ακροατές. Κάθε πότε πλένονται οι κάδοι απορριμμάτων και στην οδό Κάλυβα από πότε έχουν να πληθούν? Προφανώς δεν ρωτούν τυχαία.
1: Ακούστε, στην πόλη πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ναι. Και στην Κάλυβα και ιδιαίτερα στην πόλη, γιατί ξέρετε ότι...
0: Από τον Δήμο γίνεται.
1: Από τον Δήμο.
0: Και όχι από τον ιδιώτη που είναι μέσα στην υποχρεώσεις.
1: Όχι, μα το είπαμε, δεν είχε ακόμη τον ανάλογο εξοπλισμό για να πλύνει και δεν πληρώνεται γι' αυτό. Άρα εμείς πλύναμε τους κάδους.
0: Πότε είπατε?
1: Πριν από 2 μέρες.
0: Και στην Οδό Κάλυβο. Και στην Οδό Κάλυβο ή σε συγκεκριμένα σημεία?
1: Βεβαίως κύριε Νέγκα, βεβαίως. Ολόκληρη την πόλη. Ολόκληρη την πόλη.
0: Προφανώς αυτοί που επικοινωνούν και ρωτούν έχουν διαφορετική άποψη, διαφορετική εμπειρία.
1: Ακούστε με, επειδή και ο πολίτης μερικές φορές δεν το καταλαβαίνει, το αυτοκίνητο βγαίνει πίσω από το απορριμματοφόρο. Η αποκομιδή στην πόλη το βράδυ γίνεται από τις 11, 12, 1 η ώρα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο απορριμματοφόρο. Η αποκομιδή στην πόλη το βράδυ γίνεται από τις 11, 12, 1 η ώρα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο κανείς να

0: αυτό που έχει ανταποκριθεί είναι στη σταδιακή ανάληψη των υποχρεώσεών της όσον αφορά την
1: αποκομιδή. Πιο συγκεκριμένα?
0: Όσον αφορά την αποκομιδή.
1: Πιο συγκεκριμένα σε ποιες περιοχές?
0: Συζητάμε για η πρώτη ανάληψη ήταν το δημοτικό διαμέρισμα του Λαγανά.
1: Ναι, είναι γνωστό.
0: Η και δεύτερη ήταν το Ζακυνθίον. Στην επόμενη φάση περάσαμε στο Δήμο Αλικών και στη συνέχεια πήρε και τις δύο ενότητες Αρτεμισίων και Ελατίων. Και έχει μείνει μόνο του Δήμου Αρκαδίων. Η δημοτική ενότητα του Δήμου Αρκαδίων.
1: Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές, στις περισσότερες δημοτικές ενότητες του νησιού, η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα πούμε και τα γκώδιπετα, γίνεται μόνο από την ανάδοχο εταιρεία.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εμείς βλέπουμε παντού και απορριμματοφόρα του Δήμου. Ή για παράδειγμα στις δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων και Λαγανά που κινούμαστε πιο πολύ.
0: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου, κύριε Νέγκα, έχουν αναπτύξει αυτό που έχουμε δεσμευτεί στο πρόγραμμα αποκομιδής του μπλε κάδου της ανακύκλωσης και προχωράμε στην κατεύθυνση αυτή, διότι το μέλημά μας σαν δημοτική αρχή είναι να βάλουμε τη φόρμουλα εκείνη ούτως ώστε να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να της πούμε ότι το 80% των απορριμμάτων μας είναι ανακύκλωση. Είναι κάτι που το ξέρω πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Η οποία
0: καλά,
1: ανακύκλωση πολλές φορές πέφτει μαζί με τα σύμμικτα. Έχει όταν και καλά υπάρχει φόρτο εργασίας, γιατί ακούστε, έχουμε σχετική καταγγελία στη διάθεσή μας, κύριε Γιακουμέλο.
0: Ακούστε.
1: Ανακύκλωση και σύμμικτα μαζί.
0: Ακούστε.
1: Και μην μου πείτε ότι δεν γίνεται.
0: Ακούστε με λοιπόν να σας πω κάτι. Ότι όλα αυτά τα χρόνια αδειάζαμε την ανακύκλωση κάτω.
1: Ναι.
0: Θυμάστε την περίοδο εκείνη με τους αρουραίους
1: στο
0: που κυκλοφορούσαν γύρω από το ΚΔΑΙ και το βιολογικό καθαρισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν τελείωσε για την Ζάκυνθό μας. Είναι ένα επίτευγμα, θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής. Έχει καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος γύρω από το αεροδρόμιο και νομίζω ότι μπαίνουμε στη νέα εποχή της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν θα ξαναγίνει άλλο αυτό να ανακατεύουμε τα σκουπίδια με την ανακύκλωση και έχω δώσει όρκο στον εαυτό μου ότι θα εφαρμόσουμε την τακτική αυτή ούτως ώστε θα ενημερώνουμε την κοινωνία σε καθημερινή βάση. Θα είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα τι ανακύκλωση κάνουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
1: Την διαχείριση των εγκοδών συνεχίζει να την έχει ο Δήμος Ζακύνθου, έτσι δεν είναι, κύριε Γιακουμέλο?
0: Η διαχείριση των εγκοδών, ναι.
1: Που κανονικά είναι αρμοδιότητα του ιδιώτη. Η ευθύνη του ιδιώτη.
0: Ναι, έγινε μια πρώτη εκκίνηση με τον ανάδοχο εταιρεία, αλλά δεν προχώρησε στην διαδικασία γιατί δεν ήταν τόσο απλό. Άρα ετοιμάζεται, προετοιμάζεται, γιατί θέλει μηχανήματα, θέλει φορτηγά, θέλει διαχείριση. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Είναι δύσκολη. Οπότε όσο νούπο θα ξεκινήσει και σε αυτά τα συμφωνηθέντα, τέλος πάντων, και συνεργαζόμαστε στο επίπεδο να κάνουμε αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ενημερώνοντας περιοχές. Δηλαδή θα λέμε ότι αυτή την εβδομάδα θα μαζέψουμε τα ογκώδη από την περιοχή του Γαϊτανίου και θα δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βγάλουν ό,τι θέλουν, ούτως ώστε θα εξαντλούμε αυτό το περιθώριο, είτε θέλουν να βγάλουν στρώματα, είτε θέλουν να βγάλουν ογκώδη, είτε θα βγάλουν σιδερικά, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, θα τα μαζεύουμε και μετά θα περιμένουν οι κάτοικοι αυτής της περιοχής την επόμενη περίοδο για να ξαναβγάλουν. Και τότε θα μεταχειριστούμε προφανώς και τον κανονισμό της καθαριότητας και θα υπάρχουν και πρόστιμα και δεν θα μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει υπηρεσία αυτή και δεν εφαρμόζεται.
1: Κύριε Γιακουμέλη, να ρωτήσω, υπάρχει νόμιμος και αδειοδοτημένος χώρος εναπόθεσης των εγκωδών στο νησί?
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν ρωτάω τυχαία.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει.
1: Γιατί?
0: Δεν υπάρχει. Τώρα, γιατί δεν υπήρχε, κύριε Νέγκα. Δεν υπήρχε ποτέ.
1: Δεν
0: γνωρίζετε εσείς, κύριε Νέγκα, ότι πέριξ του αεροδρομίου ήταν μια ζωή χωματερή που έχουμε γεμίσει τον κόσμο με σκουπίδια?
1: Ναι.
0: Άρα, μην με ρωτάτε, γιατί το ξέρουν όλοι οι Ζακυνθινοί αυτό. Εγώ έχω

0: διατυμπανίσει την αντίθεσή μου απέναντι σε αυτό και θα αγωνιστώ μέχρι εσκάτων προκειμένου αυτή η περιοχή εκεί που έχει πραγματικά υποβαθμιστεί, που πήγαν τα σκουπίδια, που πήγαν τα λίμματα, που έχει, υπάρχει το αεροδρόμιο, που υπάρχει όλη αυτή η κακή κατάσταση, ο βιολογικός, να μπει σε μια καλύτερη διαχείριση και να καθαριστεί ο χώρος, ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι και η περιοχή, ειδικά των αμπελοκήπων, να αρχίζει να ανασένει.
1: Κύριε Γιακουμαλό, έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες τρέχουν ζουμιά από τα απορριμματοφόρα. Και τα απορριμματοφόρα του Δήμου, αλλά και τα απορριμματοφόρα του ιδιώτη, της αναδόχου εταιρείας. Ότι τρέχουν ζουμιά στους δρόμους από τα απορριμματοφόρα, τα οποία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Τα ελάχιστα που έχει στη διάθεσή του, τουλάχιστον ο Δήμος.
0: Ακούστε με λοιπόν. Όσον αφορά τα απορριμματοφόρα του Δήμου, κατά ένα ποσοστό.
1: Πόσα είναι αυτά?
0: 95%.
1: 3-4, πόσα
0: είναι αποκαταστημένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα αυτοκίνητα τα οποία παραλάβαμε σε εξαθλιωμένη κατάσταση και τα έχουμε φέρει σε μια άριστη κατάσταση, θα έλεγα, αλλά είναι, όπως ξέρετε, παλιά αυτοκίνητα, δημιουργούνται προβλήματα τα οποία εύκολα από εδώ και πέρα τα αποκαθιστούμε. Άρα απαντώ σε αυτό, μπορεί ένα αυτοκίνητο μέσα στη διάρκεια του χρόνου να χαλάσει το λαστιχό του, είναι λογικό. Για τον ιδιώτη, επειδή ξεκίνησε, όπως σας είπα, μέσω σεζόν και υπήρχαν διάφορες δυσκολίες, τα έχω δει και εγώ αυτά, οι άνθρωποι τρέχουν να τα επουλώσουν και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεν θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν τα επιτρέπουμε.
1: Άρα υπάρχουν. Αλλά αυτό αφορά μόνο τα απορριμματοφόρα και τα μηχανήματα του ιδιώτη, όχι και του Δήμου.
0: Του Δήμου, σας είπα, στο 90-95% έχουν πλήρως αποκατασταθεί.
1: Μα έχουμε στη διάθεσή μας πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μόνιμος οδηγός του Δήμου διαμαρτύρεται ότι δεν μπορεί να οδηγήσει το απορριμματοφόρο γιατί έχει θέμα με τα φρένα και μπορεί να σκοτώσει κόσμο και κοσμάκι, και επειδή ακριβώς θίγει τα κακό κείμενα έχει περάσει σε δυσμένεια. Δεν το λέω τυχαία.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, κύριε Νέγκα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δηλαδή, τι μου λέτε τώρα, ότι βάζουμε εμείς οι αντιδήμαρχοι ή ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος κίνησης.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τα φρένα σε απορριμματοφόρο. Σε σχέση με το καζανάκι του αέρα.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί λειτουργούν με αέρα αυτά τα φρένα.
0: Όχι, κύριε Νέγκα, σας το λέω με πλήρη επίγνωση.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Ένα αυτοκίνητο χαλάει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Ή μπορεί να χαλάσει το φρένο του, ή μπορεί να μην λειτουργήσει ένα τροχό κτλ. Μπαίνει μέσα στο συνεργείο ή θα το πάμε στο εξωτερικό συνεργείο και θα το φτιάξουμε. Δεν υπάρχει. Εντάξει, κακόβουλες απόψεις μπορεί να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά προς Θεού δεν υπάρχει καμία περίπτωση, σας διαβεβαιώ, τέτοια περίπτωση που να.
1: Απλά εγώ μεταφέρω κάποιες πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου και εσείς απαντάτε. Όπως είναι λογικό.
0: Λάθος.
1: Δεν σημαίνει ότι τις υιοθετώ. Απλά τις μεταφέρω στον αέρα.
0: Λάθος, κύριε Νέγκα. Έχουμε ευαισθησία μεγάλη απέναντι από τον άνθρωπο, απέναντι από τον εργαζόμενο που μαζεύει σκουπίδια. Το έχω διατυμπανίσει τις πάσεις ότι. Έχουμε υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι σκουπιδιαρέοι με την κακή έννοια που το λέει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Είναι οι καθαριστές μας. Είναι οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια μας, τη βρωμιά μας δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εμείς είμαστε οι σκουπιδιαρέοι, όσοι παράγουμε σκουπίδια. Εκείνοι που μαζεύουν σκουπίδια.
1: Κάθε δουλειά δεν είναι ντροπή. Το αντίθετο, μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί μας. Μαζεύουν τις βρωμίες
0: μας υπηρετούν,
1: κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και με πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Να ρωτήσω, ο ιδιώτης που κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων,
0: ναι.
1: Πού τα εναποθέτει? Υπάρχει μια ταλίκα που τα εναποθέτει, η οποία είναι ανοιχτή με μουσαμά για να μεταφερθούν μετά στη θέση λίβας? Γιατί ξέρουμε ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν είναι νόμιμο. Ναι.
0: Ακούστε με να σας πω κάτι.
1: Πού μεταφέρει τα απορρίμματα?
0: Η ανάδοχος εταιρεία, ναι, έχει την ευθύνη από εκεί και πέρα το πώς τα μεταφέρει. Αναγράφεται μέσα στη σύμβασή του με ποιο τρόπο και με τι μηχανήματα θα μεταφέρει τα απορρίμματα. Είναι λοιπόν υποχρεωμένος με βάση την κείμενη νομοθεσία να τηρεί τους όρους και να κάνει αυτό το οποίο διέπεται μέσα από την
1: ίδια. Αυτό όμως κάποιος πρέπει να το ελέγχει. αν τηρεί τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα.
0: Ναι.
1: Προφανώς εσείς, η Δημοτική Αρχή και η της Καθαριότητας.
0: Σας είπα, υπάρχουν και υπηρεσίες που ελέγχουν αυτό το θέμα και βεβαίως και εμείς πρέπει να το ελέγξουμε. Εμείς λοιπόν, σας είπα και στην αρχή ότι έχει ξεκινήσει η ανάδοχος εταιρεία,
1: εντάξει, μην τα επαναλαμβάνουμε.
0: Και εφαρμόζει τακτικές, σιγά σιγά θα μπει σε τέτοια ρότα, γιατί είναι υποχρεωμένη η εταιρεία αυτή να τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και πιστεύω ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έχει λύσει όλα τις τα προβλήματα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να σταθεί.
1: Κύριε Γιακουμέλη, να το πούμε αλλιώς. Σε σχέση με την αποκομιδή των απορριμμάτων που έκανε ο Δήμος, πού κατέληγαν τα απορρίμματα πριν φτάσουν στον ΔΥΒΑ?
0: Σε σχέση με το Δήμο, ακόμα και τώρα αδειάζονται μέσα στις πιστές κλειστού τύπου νταλίκες μας. Είναι 4 στον αριθμό.
1: Και μετά μεταφέρονται στο ΛΥΒΑ. Στη θέση
0: και έχουμε και 4 τράκτορες και μεταφέρονται στο ΛΥΒΑ, που εκεί γίνεται η διαχείριση.
1: Άρα αυτή είναι η προβλεπόμενη και νόμιμη διαδικασία.
0: Το ίδιο ακριβώς κάνει και η ανάλογη εταιρεία.
1: Εμείς έχουμε ακούσει για μία ή περισσότερες νταλίκες, οι οποίες είναι ανοιχτές και έχουν μουσαμά. Κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν προβλέπεται. Αυτά τα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα αν ισχύουν ή όχι, είναι άλλο θέμα.
0: Κύριε Νέγκα, σας απάντησα. Πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει όλα τα απαραίτητα, τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Προσωπικό του Δήμου, είτε μόνιμο, είτε συμβασιούχοι, απασχολούνται με τον έναν ή στον άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον ιδιώτη, και αν είναι νόμιμο κάτι τέτοιο? Και πάλι δεν το ρωτάω τυχαία. Και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε ή να πείτε πώς ακριβώς έχει κατάσταση.
0: Δεν έχουμε τίποτα απολύτως να κρύψουμε.
1: Ναι,
0: οι εργαζόμενοι μας, πριν έρθει η ανάδοχος εταιρεία, γιατί κάποιοι από τους συμβασιούχους, ακόμα και τους μόνιμους υπαλλήλους μας, δουλεύουν εκεί, πριν έρθουν σε εμάς, πριν γίνει αυτή η διαδικασία και έρθει ο ανάδοχος, δούλευαν σε μία και σε δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα κρυφό. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Άρα μέσα από την κείμενη νομοθεσία, η οποία επιτρέπει στον μόνιμο υπάλληλο, αφού το δηλώσει βέβαια, να εργάζεται σε δεύτερη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Και εκτός ωραρίου.
0: Εκτός ωραρίου, σαφώς.
1: Ωραρίου στο Δήμο, για παράδειγμα.
0: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
1: Αυτό και για τους συμβασιούχους πολύ περισσότερο.
0: Και για τους συμβασιούχους είναι ακόμα πιο εύκολο το...
1: Καλά, και πώς ξεκινά ένας ιδιώτης να πάρει την αποκομιδή, τα ογκώδη κτλ. Χωρίς να έχει το απαιτούμενο προσωπικό ή και τον απαραίτητο εξοπλισμό, κύριε Γιακουμέλο? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα.
0: Κύριε Νέγκα,
1: και δεν είναι καθόλου κακοπροαίρετο, πιστέψτε μου.
0: Βέβαια.
1: Και ξέρω ότι μιλάτε με κάθε ειλικρίνεια.
0: Ναι, μα δεν έχω τίποτα να κρύψω, σας το λέω.
1: Και τελικά να τρέχει ο Δήμος και να μην φτάνει. Τελικά να παρέχει ο Δήμος εξωτερική βοήθεια στο ιδιώτη και όχι ο ιδιώτη στο Δήμο.
0: Ακούστε με λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Ότι γι' αυτό και πήρε σταδιακά την αποκομιδή στο νησί,
1: μάλιστα,
0: η ανάδοχος εταιρεία, διότι ήρθε ξαφνικά η απόφαση και δεν ήταν προετοιμασμένη η εταιρεία αυτή. Γι' αυτό και εμείς ευνοηθήκαμε και η ανάδοχος εταιρεία ευνοήθηκε, γιατί δεν είχε το ανάλογο προσωπικό να το πάρει. Άρα το σταδιακά ήταν πολύ σημαντικό και για μας και για την εταιρεία. Και για τη Ζάκυνθο, γιατί καταλαβαίνετε, όταν έπαιρνε όλα τα σκουπίδια σε μία μέρα, καταλαβαίνουν όλοι τι θα γινόταν.
1: Μάλιστα. Στο μεταξύ, δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, για να μην είμαστε και άδικοι, που να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του και να ενημερωθούμε? Και απευθυνόμαστε εκ των πραγμάτων σε εσάς και μόνο σε εσάς.
0: Κύριε Νέγκα, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει. Ναι.
1: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να πει και η εταιρεία τα δικά της, η ανάδοχος εταιρεία να πει τα δικά της. Σε κάθε περίπτωση θα το κάναμε.
0: Νομίζω ότι είναι μια οργανωμένη εταιρεία. Έχει τα γραφεία της, έχει τα λογιστήριά της, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται. Εμείς είμαστε σε καθημερινή φάση μαζί τους και συζητάμε και συνεργαζόμαστε. Άρα υπάρχουν άνθρωποι. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχετε απευθυνθεί.
1: Πάντως, να κρατήσουμε αυτό που έχετε δηλώσει πριν από λίγες μέρες σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ότι ο εργολάβος θα πληρώνεται μόνο για αυτό που κάνει και όχι για αυτό που δεν κάνει, αλλά είναι στη σύμβαση. Να το κρατήσουμε αυτό.
0: Κύριε Νέγκα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τα χρήματα του Ζακυνθινού λαού.
1: Έτσι.
0: Δεν το συζητάω, ειδικά εγώ δεν το συζητάω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν το συζητάει και η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της, γιατί Ήδη έχουμε συνεννοηθεί. Δεν το λέω από μόνος μου, δεν διοικώ εγώ το Δήμο.
1: Ναι. Να πάμε τώρα και στην νέα χρωθέτηση των κάδων. Πώς ακριβώς έχει διαδικασία, κύριε Γιακουμέλο?
0: Κοιτάξτε.
1: Γιατί έχω προσέξει κάποιες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
0: Ναι, ναι, ναι. Η πίεση γενικότερα του κόσμου που δεχτήκαμε, μάλιστα, αλλά και η άποψή μας, η πολιτική μας άποψη, ναι, από την αρχή, από την εποχή του κυρίου Αρετάκη, του κυρίου Κολοκοτσά,
1: ναι, ναι,
0: ήταν να κάνουμε αποσυμφόρηση σε αυτή την κακή κατάσταση που υπάρχει σε 10-15 σημεία στην πόλη της Ζακύνθου.
1: Γιατί στην πίσω πλευρά θέατρο, του Δημοτικού Θεάτρου και όχι μόνο.
0: Ακριβώς, πίσω από το θέατρο ή στην Κάλβου, ή στις 24 ώρες, ή στη δίπλα από την Παιδική Χαρά στον Άμμο. Αυτή η κακή εικόνα έπρεπε να εκλείψει. Για να εκλείψει, κύριε Νέγκα, έπρεπε είτε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με την καθημερινότητα να εφαρμόσουν ένα έργο νέας χωροθέτησης, που δεν, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν είχε αυτή την δυνατότητα, γιατί τα προβλήματα ήταν πολύ μεγάλα στην αρχή όταν, ναι, αναλάβαμε,
1: ναι,
0: και περάσαμε σε μία δημοπράτηση ενός έργου, χωροθέτηση στην πόλη της Ζακύνθου, ένα έργο γύρω στις 80.000 ευρώ, προκειμένου να φτιάξουμε νέες θέσεις χωροθέτησης κάδων για να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση. Είχαμε λοιπόν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και είχαμε βγει μαζί με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, τους προϊσταμένους της αποκομιδής και ανακύκλωσης, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, και κάναμε μία πρώτη χωροθέτηση σημαδεύοντας τα σημεία εκείνα που κατά την άποψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας ήταν καταλληλότερα σε κάποια σημεία που δεν ενοχλούν και πολύ, γιατί όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια εποχή που είχε χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στην αυτοδιοίκηση και έπρεπε να πάμε σε σημεία εκείνα που δεν ενοχλούν και πολύ. Ακολουθήσαμε λοιπόν αυτή την τακτική, έκανε την μελέτη οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας,
1: ναι,
0: και ανατέθησε το έργο αυτό προκειμένου να γίνει αυτή η χωροθέτηση. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από την Κάλβου, γιατί υπήρχε ένα δικαστήριο που μας κυνηγούσαν,
1: ναι, ναι, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα.
0: Ο εισαγγελέας, το ξέρετε και σε αυτό, ναι, το θέμα, ναι, ναι. Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Και
1: με τον κύριο Αλιάδη.
0: Εγώ
1: με τον κύριο Αλιάδη, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι Αλιάζη,
0: ναι,
1: Αλιάδη.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, ήμουνα πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά του εργολάβου που δούλεψαν όλο το καλοκαίρι μέσα στον ήλιο, σε δύσκολες συνθήκες, και να μας βρίζει και ο κόσμος, δύσκολη αυτή η διαδικασία, κύριε Νέγκα,
1: ναι,
0: και κάναμε μία πρώτη χωροθέτηση και περιμένουμε τώρα την ποσότητα των κάδων για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την εναλλαγή, που ήταν δύσκολο βέβαια και μέσα στο καλοκαίρι να το κάνουμε, γιατί όταν έχει μάθει ο κόσμος να πηγαίνει τα σκουπίδια του πίσω από το θέατρο, δύσκολα το κόβει.
1: Όπου είναι παραπεταγμένοι 20 κάδοι, για παράδειγμα, μπλε και πράσινοι.
0: Που είναι ντροπή,
1: αυτό
0: που είναι
1: ντροπή,
0: που είναι υποβάθμιση.
1: Ζουμιά, έντονη μυρωδιά, γάτες,
0: λοιπόν,
1: ό,τι φανταστεί ο καθένας.
0: Κάναμε λοιπόν αυτή την πρώτη χωροθέτηση. Εκεί η μελέτη προβλέπει να βάλουμε κάποια προστατευτικά πι, προκειμένου να μην μπορεί ο πολίτης,
1: ναι, τα έχουμε δει, που είναι και βαμμένα
0: να
1: πράσινα,
0: μην μπορεί ο πολίτης να μεταφέρει τον κάδο όπου θέλει αυτός, γιατί αυτή είναι η έννοια της χωροθέτησης. Εάν δεν υπήρχαν προστατευτικά, ο πολίτης τη νύχτα παίρνει τον κάδο από εδώ και τον πάει 50 μέτρα πιο κάτω στα μούτρα του άλλου. Και ο επόμενος τα παίρνει τους κάδους και τους πάει ακόμη πιο πέρα.
1: Ναι, αυτό
0: έτσι
1: είναι
0: λοιπόν
1: αλήθεια.
0: Νομίζω ότι δημιουργούμε μια ζούγκλα και θα πρέπει ο Δήμος να επιβάλλει με οποιοδήποτε μέσον και τρόπο, καλό και δημοκρατικό και νόμιμο, τη χωροθέτηση αυτή. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι.
1: Γιατί έχουμε ακούσει ενστάσεις, παράπονα από συμπολίτες μας και όχι μόνο. Εσείς έχετε δηλώσει σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωση ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποια αστοχία σε ό,τι αφορά αυτή τη χωροθέτηση.
0: Κοιτάξτε, είπα το
1: δηλαδή έτυχε να το ακούσω.
0: Ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια αστοχία.
1: Α,
0: δεν είπα ότι είναι άστοχο παντελώς. Είπα ότι σε κάποιο σημείο μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνο. Mm. Σε κάποιο σημείο. Δεν είναι παντού.
1: Μάλιστα.
0: Όταν, κύριε Νέγκα, έχουμε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, και παρκάρουν και από τη μία μεριά αυτοκίνητα και από την άλλη.
1: Και μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων. Αναγκαστικά πολλές φορές, να μην σας πω και συγκεκριμένο
0: άρα
1: σημείο.
0: Πρέπει λοιπόν να προφυλάξουμε τη διαδικασία της αποκομιδής πρώτον και δεύτερον να, μπορούν οι κάδοι να είναι σε σημείο τέτοιο που δεν ενοχλούν. Με την έννοια ότι να μην βγαίνουν στο δρόμο τελείως, όπου χρειάζεται, εκεί που είναι μια κολόνα της ΔΕΗ, εκείνη που είναι ένα πολύ μεγάλο φωτιστικό, εκείνη που είναι ένα μεγάλο δέντρο, εκεί που ούτως ή άλλως αποκόπτεται το πεζοδρόμιο, γίνεται μία εσοχούλα.
1: Μάλιστα.
0: Και παίρνουμε 30-35 πόντους για να μικρύνουμε λίγο την προεξοχή του κάδου.
1: Μάλιστα.
0: Προς το δρόμο. Και έτσι πιστεύω ότι έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει και ένα κάδο απορριμμάτων δικό του, είτε μιλάμε για νοικοκυριό είτε για επιχείρηση. Καλά που σε πολλούς κάδους πάνω έχουν γραφτεί ή αναγραφεί τα ονόματα επιχειρήσεων. Αφήστε το καλύτερα.
0: Όχι, το κύριε Νέγκα, δεν το αφήνω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ η άποψή μου, η πολιτική μου άποψη και η άποψη του ανθρώπου είναι ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει τον κάδο του. Διότι με αυτό τον τρόπο θα μπορεί η διεύθυνση καθαριότητας να ελέγχει εάν.
1: Αυτά είναι για προηγμένες κοινωνίες. Είμαστε πολύ πίσω.
0: Θεωρώ ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες,
1: ναι,
0: και θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη σκέψη, κύριε Νέγκα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν μπορεί να θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά να σκεφτόμαστε σαν κακοί Έλληνες.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Λιγοστεύει. Γιατί... ο χρόνος, αδειάζει η κλεψίδρα, κύριε Ιακουμέλο. Θα μπορούσαμε να συζητάμε επί ώρες, η αλήθεια. Να σας καλέσω μια φορά εδώ στο στούντιο της Έλληνας Ακίνθου. Να τα πούμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
0: Αγαπητέ,
1: και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η χωροθέτηση των κάδων, κύριε Ιακουμέλο?
0: Προχωρούμε στη διαδικασία. Θα κοιτάξουμε λίγο τα προβληματάκια αυτά τα οποία είναι για να.
1: Είναι μόνο στην πόλη της Ακίνθου, κυρίως?
0: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε από την πόλη, και γιατί η πόλη είναι και το Γαϊτάνι, είναι και το Ρόιδο, είναι και.
1: Ναι, δημοτική ενότητα.
0: Είναι η δημοτική ενότητα. Άρα μπορούμε, ας πούμε, στη συνέχεια, εάν και εφόσον τα χρήματα επαρκούν, να προχωρήσουμε και σε άλλες περιοχές.
1: Επειδή είμαι λίγο κακούλης, να κάνω άλλη μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά τμήματα εκεί υπηρεσίες?
0: Πολλά?
1: Τμήματα εκεί υπηρεσίες. Στα της καθαριότητας. Ας πούμε υπηρεσία ογκωδών, σύμμικτων, ανακύκλωσης και δεν ξέρω τι άλλο.
0: Και
1: έχουν τοποθετηθεί και προϊστάμενοι.
0: Ναι,
1: έχουν σπάσει σε κομμάτια οι...
0: Ναι, ναι, ναι. Ακούστε λοιπόν.
1: Έχω μια τέτοια ενημέρωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ εξηγώ. Πάρα πολύ απλά και πολύ εμπεριστατωμένα. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν ένας άνθρωπος και ασχολιόταν με όλα.
1: Mm.
0: Τώρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε καθημερινή βάση, ο καθένας στον τομέα του. Αυτό είναι κέρδος για την Ζάκυνθο, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Γιατί άλλο είναι να ασχολείται μόνο ο Δήμαρχος με όλα και άλλο είναι να έχει η Διεύθυνση Καθαριότητας 4 αντιδημάρχους και να ασχολούνται με 4 διαφορετικά αντικείμενα.
1: Μιλάμε και για τα πρόσωπα που είναι σε διοικητικά και υπηρεσιακά πόστα, δεν μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Μα δεν μπορεί, κύριε Νέγκα, δεν
1: πρέπει
0: μπορεί,
1: να και αυτά.
0: Δεν μπορεί ο προϊστάμενος, η διαδικασία της ανακύκλωσης να μην έχει προϊστάμενο, γιατί η ανακύκλωση... Έχει την αποκομιδή της ανακύκλωσης, έχει την πλήση των κάδων, έχει την αποκομιδή των ρούχων από τις καμπάνες, έχει την αποκομιδή του γυαλιού.
1: Υπάρχει και το τμήμα πρασίνου, έτσι.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό.
0: Και ο προϊστάμενος της αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων έχει άλλες αρμοδιότητες και εκεί είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να βλέπουν και τους εργαζόμενους να λύνουν τα προβλήματα των εργαζομένων σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, να τους βάζουν τα εξαιρέσιμά τους όπως προβλέπει ο νόμος. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται σε αυτό το τομέα, και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει, μάλιστα, κύριε Νέγκα, μια πολύ καλή δομή, μια καλή οργάνωση, ούτως ώστε τελειώνοντας η θητεία μας θα παρουσιάσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο στο νησί της Ζακύνθου.
1: Αυτοί που το σχολιάζουν αρνητικά προφανώς κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό τους.
0: Κύριε Νέγκα, εγώ προσωπικά θα σας πω το εξής.
1: Ναι, ότι κλείσουμε, κύριε,
0: όταν, όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων στην Διεύθυνση Καθαριότητας και μου ανέθεσε ο Δήμαρχος την Αντιδημαρχία της Καθαριότητας του,
1: ναι,
0: Δήμου,
1: ναι,
0: και επίσης τοποθέτησε τον κύριο Μαλούχο στα αυτοκίνητα και τον κύριο Φαραώ,
1: ναι,
0: ναι,
1: και στα οχήματα του Δήμου, ναι.
0: Συνεδριάσαμε οι τρεις μας και δώσαμε ένα όρκο τιμής ότι θα παλέψουμε με πλήρη ανιδιοτέλεια για το καλύτερο του Δήμου μας και το καλύτερο των Ζακυνθινών. Αυτό λοιπόν, κύριε Νέγκα, το τηρούμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια, διότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να κατηγορηθούμε για τίποτα. Άρα απαντώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ, ήρθαμε να δώσουμε, δίνουμε την ψυχή μας, βγάζουμε πολλές φορές από την τσέπη μας, γιατί έτσι μας αρέσει.
1: Εμείς σας βλέπουμε συχνά και στο δρόμο. Σας έχω προσέξει εγώ μέρα μεσημέρι.
0: Είμαστε στο δρόμο. Κάθε μέρα, κύριε Νέγκα. Κάθε μέρα.
1: Σας έχω προσέξει.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στο γήπεδο του Ρόιδου.
1: Ναι.
0: Που έχουμε ανθρώπους.
1: Ελάτε
0: από εδώ
1: να πιούμε ένα καφέ. Πίκο, λοιπόν, δεν παρηγορία.
0: Ας πούμε,
1: το βάψιμο ενός απορριμματοφόρου είναι έκτακτη ανάγκη και πρέπει να πληρωθεί ανάλογα. Και πάλι δεν το ρωτάω τυχαία.
0: Θα σας πω, καλά κάνετε και ρωτάτε, είναι πολύ σημαντικά και εύστοχα τα ερωτήματά σας. Θα σας πω το εξής, όταν ένα αυτοκίνητο πηγαίνει και γίνεται μία αναμόρφωση έκτακτη σε ένα συνεργείο.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν σε αυτή την έκτακτη αναμόρφωση του κολλήσει, να το πω έτσι απλά και πεζά να το καταλάβει ο κόσμος, του κολλήσει μία λαμαρίνα.
1: Ναι.
0: Αυτή η λαμαρίνα, κύριε Νέγκα, πρέπει να βαφτεί ή θα πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου για να περιμένουμε 10 μήνες να πάει να βαφτεί αυτό το κομμάτι του αυτοκινήτου.
1: Δεν τελειώνει αυτό, η συζήτηση, λοιπόν, κύριε Γιακουμέλο.
0: Ορίστε.
1: Δεν τελειώνει η συζήτηση.
0: Όχι, αλλά απαντάω, γιατί είναι πολλοί που βλέπουν τα πράγματα, το ποτήρι μισογεμάτο.
1: Όχι.
0: Και όχι,
1: ναι,
0: το βλέπουν μισοαδιανό,
1: ναι,
0: και όχι μισογεμάτο.
1: Ναι.
0: Απαντώ λοιπόν σε αυτό ευθέως. Ότι αυτό που λέτε έχει να κάνει με μία δουλειά η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που πάμε και το βάφουμε και το θεωρούμε έκτακτη ανάγκη.
1: Όπως επίσης,
0: αυτό δεν το κάναμε ποτέ.
1: Προμηθεύεστε
0: αλλά
1: κάψιμα.
0: Αλλά όταν πηγαίνουμε στον Καούσι, ας πούμε, σας λέω τώρα μία, ναι, πολύ μεγάλη επιχείρηση, γνωστή, που πηγαίνουμε τα αυτοκίνητά μας εκεί.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα όταν λοιπόν κάνει μία αναμόρφωση αυτή η εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι βέβαια.
1: Ένα παράδειγμα.
0: Άρα,
1: επίσης
0: απάντησα.
1: Έχουμε ακούσει ότι προμηθεύεστε, και όπως είναι λογικό σαν υπηρεσία και τα λοιπά, από συγκεκριμένο πρατήριο τα καύσιμα για τα μηχανήματα απορριμματοφόρα και τα λοιπά, αλλά πάνε απορριμματοφόρα και σε άλλο πρατήριο, κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν προβλέπεται.
0: Πάνε και σε άλλο πρατήριο, κάνετε λάθος. Σε κανένα άλλο πρατήριο δεν πάει.
1: Όταν δεν έχουν εκεί καύσιμα, δηλαδή τα βραδινά δρομολόγια μπορούν να πάρουν τα απορριμματοφόρα χωρίς να έχουν καύσιμα από το πρωί.
0: Όχι, κοιτάξτε, δηλαδή, μερικές φορές τυχαίνει, έτσι, είτε από αμέλεια του οδηγού, υπάρχουν τέτοια θέματα, δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, αλίμονο. Και όταν τη νύχτα πάει να πάρει ένας οδηγός το αυτοκίνητό του, δεν έχει πετρέλαιο, έχει τύχει γι' αυτό.
1: Ή για να δυσκολέψει τη ζωή ενός συναδέλφου.
0: Αυτό το πετρέλαιο, κύριε Νέγκα, το βάζει κάποιος από την τσέπη του.
1: Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκάθαρα. Λοιπόν, ναι, και σε αυτό σας απάντησε όσον αφορά Το...
1: Δύο λόγια θέλω να προκλήσουμε για την πεζή καθαριότητα. Νομίζω ότι αδικήσαμε λιγάκι το θέμα.
0: Για αυτό που είπατε για το, για το πετρέλαιο και για το συγκεκριμένο βενζινάδικο, είναι δημοπρασία. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς.
1: Μα δεν είναι κάτι. Ναι, αλλά λέω ότι προβλέπετε να πηγαίνουν και τα προβληματοφόρα και σε άλλο πρατήριο.
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Γιατί έχουμε ακούσει τι γίνεται. Και σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες.
0: Όποτε πηγαίνουμε, πληρώνουμε το καύσιμο από την τσεπούλα μας.
1: Πάντως, συμβαίνουν εδώ που ζούμε απίστευτα πράγματα και όμως ακριθινά. Κάποια ψυχή κάποτε έκρυβε τα απορριμματοφόρα. Και έψαχναν να βρουν οι εργαζόμενοι και δύο οδηγοί. Αφήστε το καλύτερα.
0: Εντάξει, σε εμάς τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν.
1: Όχι, μιλάω για παλιότερα.
0: Ήδη έχουμε
1: είχαν φτάσει στο σημείο κάποιοι και όχι τυχαία να κρύβουν τα απορριμματοφόρα.
0: Έχουμε τώρα καθαρίσει τους χώρους, έχουμε πλυντήριο αυτοκινήτων, τα αυτοκινήτα μας πλένονται, λειτουργεί το συνεργείο μας.
1: Ναι, έχουμε το ξέρω, έχει συνεργείο.
0: Δύο σημεία μεταφοράς απορριμμάτων, που αυτά τα σημεία θα τα χρειαστούμε για την ανακύκλωσή μας, γιατί μερικές φορές οι νταλίκες μας γέμιζαν και πέφτανε τα σκουπίδια κάτω.
1: Ναι,
0: τώρα δεν θα υπάρχει αυτό. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο. Ετοιμαζόμαστε για την συνολική καμπάνια όσον αφορά τη μείωση του όγκου των σκουπιδίων και της νέας εποχής της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί.
1: Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα τουλίβα μια άλλη φορά, γιατί είναι ένα μεγάλο ξεχωριστό κομμάτι αυτό. Λίγα λόγια να μας πείτε κλείνοντας πώς έχει η κατάσταση με την πεζή καθαριότητα, κύριε Ιακουμέλο. Είδατε, κλείσαμε μαζί την εκπομπή.
0: Ακούστε. Επειδή δεν υπήρχαν τα ανάλογα άτομα σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου να σηκώσουν αυτό το τεράστιο όγκο της πεζής καθαριότητας, γιατί εδώ
1: δεν είναι μόνο στην πόλη, είναι και στις
0: τοπικές. Εδώ, κύριε Νέγκα, πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς τώρα που έχουμε ξέρω εγώ γύρω στους 10 εργαζόμενους που περισσεύουν και έχουμε βγει και κάνουμε πεζή καθαριότητα. Ακούστε με λοιπόν. Καθαρίζουν οι υπάλληλοι μας μπροστά και πίσω οι άνθρωποι πετάνε σκουπίδια.
1: Αυτό είναι γεγονός.
0: Είναι ντροπή, κύριε Νέγκα.
1: Είναι αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα.
0: Είναι ντροπή, κύριε Νέγκα.
1: Και ειλικρινά
0: το λέω, θέλω να μ' ακούσει ο ζακριθινός λαός. Θα ζητήσω συνεργασία από την αστυνομία ή την τροχέα να εγκαταστήσουν κάμερες, διότι αυτοί οι άνθρωποι που ασελγούν στο νησί σε καθημερινή
1: και δεν σέβονται
0: βάση,
1: και τους εργαζόμενους.
0: Και είναι οδηγοί της Ζακύνθου, αλλά είναι και οδηγοί προμηθευτών από εκτός Ζακύνθου.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα πρέπει να μπουν κάμερες και να συλληφθούν, κύριε Νέγκα. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
1: Μόνο αυτοί.
0: Τέλος πάντων, γι' αυτό συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που εγώ σας έχω πει ότι δεν θα κάνω πίσω.
1: Ναι.
0: Θέλω να μπούμε σε μία νοικοκυρεμένη τακτική και ο καθένας πολίτης
1: αυτό
0: να
1: δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου. Δεν
0: και όχι να καταστρέφει. Αλλά έρχεται και το πρόστιμο.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, να μην ακούμε ότι θα επιβληθούν πρόστιμα, να επιβληθούν.
0: Έτσι λοιπόν ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε καθαρίσει το Λαγανά, έχουμε καθαρίσει τη Λιθακιά, σε όλους τους δρόμους, πάνω, κάτω, παντού, καθαρίζουμε το Ρόιδο, θα πάμε στο Γαϊτάνι, θα πιάσουμε τους κεντρικούς επαρχιακούς δρόμους, θα γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ήταν και στο μυαλό μου, κύριε Νέγκα, ότι δεν μπορεί να χυλήσει το νησί και τα σκουπίδια του νησιού μας να πάνε στη θάλασσα.
1: Έτσι
0: λοιπόν παρακαλώ και όλους τους κατοίκους και όλους τους οδηγούς τα σκουπιδάκια τους, το αυτοκίνητό τους και να τα πάνε στο σπιτάκι τους.
1: Ή στον πρώτο κάδο που θα βρουν μπροστά τους.
0: Ακριβώς. Και όχι τη σακούλα στον κάδο από μακριά.
1: Έτσι.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης, κύριε Ιακουμέλο, σας κάναμε λιγάκι τη ζωή δύσκολη σήμερα, ή όχι?
0: Όχι βέβαια.
1: Είστε παλιά καραβάνα, έχετε συνηθίσει
0: κάθε
1: αυτά.
0: Κάθε άλλο, ακούστε, όταν είσαι αληθινός, όταν είσαι καθαρός, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Και εγώ όποτε με έχεις πάρει.
1: Εξάλλου δεν έχει και νόημα μια συζήτηση να λέτε εσείς κάτι, να λέμε τι ωραία, τι καλά, γεια σας. Δεν έχει και νόημα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Δεν έχει κανένα νόημα.
0: Η συζήτηση μαζί σας και με όλους τους
1: δημοσιογράφους. Εννοείται.
0: Διότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.
1: Όχι.
0: Και λέω και κάτι, κύριε Νέγκα. Άνθρωπος είμαι. Δεν θα κάνω λάθος.
1: Πρώτος εγώ.
0: Εσκεμμένο να μην είναι.
1: Πρώτος εγώ που είμαι στον αέρα.
0: Εσκεμμένο να μην είναι, γιατί σε μένα εσκεμμένο λάθος δεν υπάρχει. Αγαπάω το νησί μου, γι' αυτό το υπηρετώ. Θα το υπηρετήσω μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μου με αγάπη και με συνεννόηση.
1: Να σας ευχαριστήσω, γιατί ακολουθεί και Δημοτικό Συμβούλιο στις 18:30 το απόγευμα,
0: ναι,
1: και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σήμερα εκεί.
0: Τι να γίνει, κύριε Νέγκα.
1: Δεν προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
0: Δημοκρατικό το δικαίωμα είναι να μιλήσουμε,
1: όλοι, όλοι,
0: να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε. Και αν,
1: να συγκρουστούμε ή συγκρουστείτε και όλα αυτά.
0: Εάν, κύριε Νέγκα μου, δεν καταλαβαίνουμε οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι μαζί και ο δήμαρχος και η αντιπολίτευση και όλες οι παρατάξεις,
1: ότι στον ίδιο τόπο ζούμε,
0: ο ζακυθινός λαός περιμένει από μας έργο και όχι τσακωμούς. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε, έχουμε χάσει όλοι μαζί.
1: Ναι. Κύριε Ιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
0: Καλή να είστε μέρα. Καλά.
1: 11:58 πρώτα λεπτά, μονοθεματική σήμερα εκπομπή. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε και να είχε ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Σίγουρα είχε. Γιατί αφορά ένα πολύ μείζον, ένα μείζον θέμα, αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί και όχι μόνο των απορριμμάτων. Αλέξανδρος Δάσης στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αδικήθηκε σήμερα η μουσική. Σάκης Νέκας στα μικρόφωνα, αναλαμβάνω την ευθύνη. 12 δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Την επόμενη ώρα Πινελόπη Αβούρη με το καλλιτεχνικό καφενείο, ξεχάστηκα. Στη μία σύνδεση με τον 102,FM στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια, δύο σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη ραδιοεφημερίδα, και στις τρεις σύνδεση με το ράδιο Κόσμος. Τα ξαναλέμε αύριο. Και σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ένα 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Ο καιρός.
1: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη. Άισάιντ είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Άισάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
5: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
6: Έχεις Ερτέκο.
7: Έχω Ερτέκο.
6: Έχει Live Radio.
7: Έχω Podcasts.
6: Έχει On Demand.
7: Έχεις Ερτέκο.
6: Έχω Music Mixes.
7: Έχει Music Mixes.
6: Έχω μουσικά σύνολα.
7: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ο Αναστάσιος Βυσβάρδης.
1: Είμαι η Ιωάννα Νικολοπούλου.
0: Και είναι η εκπομπή, το καλλιτεχνικό καφενείο της
1: ΕΡΤ Ζακύνθου.
2: Στο δρόμο σου δείχνει του κρυμμένου θησαυρού. Το ταξίδι τελειώνει εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε.
0: Μαζί μας σήμερα είναι η Πινελόπη Αβούρη. Είναι ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό καφενείο, να πούμε σήμερα. Καλεσμένη είναι η κυρία Πινελόπη Αβούρη, η οποία είναι
1: η προϊσταμένη του ΚΠΑ Λιθακιά Ζακύνθου και σήμερα έχει το ρόλο, ναι, του καλεσμένου.
0: Το θέμα μας φυσικά είναι το κέντρο εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, το οποίο εδρεύει εδώ στο νησί της Ζακύνθου, στο χωριό της Λιθακιάς. Κυρία Πινελόπη, καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας. Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ με πήρε φαλάκι, όπως καταλάβατε. Κατά τα άλλα, ακούτε το καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 στα FM και μπορείτε να το ακούσετε και ιντερνετικώς, αυτή είναι μια πολύ σωστή συντακτικά λέξη, στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Στην κονσόλα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Κάπου παραπίσω κοιτάει τους καιρούς ο Σταύρος Λιβέρης. Και τη μουσική επιλέγει η Άννα Καποδίστρια. Για να πούμε και μια αλήθεια, αυτό που έκανα ήταν να ζητήσω από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ να έρθουν να κάνουμε μια εκπομπή μαζί και εκείνοι μου είπαν ότι θα δεχτούμε, αλλά μόνο αν τα πεις εσύ. Οπότε με βάλανε στη θέση του ανακρινόμενου. Αυτό λέγεται ρόλος στο ειδόλιο στη θεατρική αγωγή.
0: Οπότε, Πινελόπη, για να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτησή μας σήμερα, το θέμα μας είναι αυτός ο θεσμός του Υπουργείου Παιδείας, τα κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, και θα θέλαμε έτσι λίγο να μας πείτε γενικότερα για αυτό το θεσμό, γιατί έχω την εντύπωση ότι μετράει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα.
3: Η περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Ελλάδα ξεκίνησε γύρω στη δεκαετία του 1980. Κάπου έχω ένα τρομακτικό σεμινάριο, παιδιά, που ήταν το πρώτο που έγινε, το οποίο έχει χρονολογία 85, αρχαία ιστορία. Και το πρώτο ΚΠΕ έγινε τη δεκαετία του 90. Το ΚΠΕ το δικό μας εδώ ήταν στη δεύτερη φουρνιά που γίνανε 5 μαζεμένα και ιδρύθηκε το 1997 εσίως, που σημαίνει ότι η ζωή του είναι 28 χρόνια, κοντεύει τα 30, είναι ένα πρόβλημα αυτό, περνάει στη μέση ηλικία σιγά σιγά. Τώρα, πέρα από την πλάκα, τα ΚΠΕ, είναι ένας φορέας του Υπουργείου Παιδείας που έχει στόχο να ευαισθητοποιεί μικρούς και μεγάλους στην περιβαλλοντική, στα προβλήματα του περιβάλλοντος. Δουλειά μας είναι να κάνουμε προγράμματα με τα παιδιά όλων των βαθμίδων, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και αν μας κάτσει και κάνα πανεπιστήμιο ακόμα καλύτερα, και να κάνουμε δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
0: Αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεστε αρχικά σε ονομασία ΚΠΕ, δηλαδή Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή άλλαξε η ονομασία και μπήκε μέσα και η έννοια της αειφορίας. Κάνω λάθος, σωστά?
3: Μπήκε μέσα η έννοια της αειφορίας, που ετυμολογικά σημαίνει πάντα αΐ, πάντα φέρω, που σημαίνει ότι προσπαθούμε να σώσουμε το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές, να μην έχουμε μόνο εμείς, να έχουν και οι άλλοι. Αυτό είναι δηλαδή που άλλαξε στα ΚΠΕ και γενικά στον προσανατολισμό της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το να προσπαθούμε να σώσουμε τον πλανήτη Γη για τις επόμενες γενιές.
1: Τον τελευταίο καιρό γίνεται λόγος για τον ενεργό πολίτη και τις δράσεις του ενεργού πολίτη. Εντάσσεται στο δικό μας πλαίσιο δράσεων?
3: Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας φυσικά και εντάσσονται. Μάλιστα, από ό,τι μου είπανε οι κακές γλώσσες, αυτό που κάνει η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΑ αυτή την περίοδο είναι να προσπαθεί αφενός να φτιάξει ένα καινούριο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για τον ενεργό πολίτη και αφετέρου να προσαρμόσει τα προγράμματά της στους στόχους του ενεργού πολίτη.
1: Στα χρόνια αυτά που λειτουργεί το ΚΕΠΕΑ Λιθακιάς, τι προβλήματα έχουν προκύψει, καταρχήν που μπορούμε να σας βρούμε?
3: Μπορείτε να μας βρείτε στο Μέγαρο Μεσαλά στη Λιθακιά, ένα από τα τελευταία ιστορικά κτίρια της Ακίνθου. Έχει χτιστεί κάπου στο 16ο αιώνα από την οικογένεια Μεσαλά. Πάντα η κονσόλα έχει μικρόφωνο και μπορεί και μιλάει στους ανθρώπους που κάνουν εκπομπή. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν εσείς την ακούσατε. Ήταν η ερώτηση του κυρίου Λάση, πού ακριβώς είναι αυτό. Οπότε για να σας πω και εσάς, όπως ανεβαίνουμε και παίρνουμε το δρόμο της Λιθακιάς μέσα από το χωριό για να πάμε Κυλιωμένο, υπάρχει ένα μπακάλικο που λέγεται Λιφιέρης, από το οποίο ξεκινάει ένα δρομάκι πλακόστρωτο. Στο τέρμα αυτού του δρόμου είναι το Μέγαρο Μεσαλά, το οποίο Μέγαρο Μεσαλά λειτουργήσε ως δικαστήριο την εποχή των Γάλλων, ως φυλακή την εποχή των Άγγλων, και αφού φύγαν οι Εγγλέζοι από τη Ζάκυνθο, αποδόθηκε ξανά στην οικογένεια Μεσαλά, που το κράτησε μέχρι το σεισμό του 1953, που έπαθε πολύ μεγάλες ζημιές στο κτίριο. Και μετά από διάφορες διαβουλεύσεις χαρίστηκε στο χωριό, αρχικά στην κοινότητα Λιθακιάς. Από την κοινότητα Λιθακιάς πέρασε στο Δήμο Λαγανά και από το Δήμο Λαγανά πέρασε στο Δήμο Ζακύνθου. Κάποια στιγμή, όταν ανήκε στην κοινότητα ακόμα, έγινε μία σύμβαση με το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας ανέλαβε τα έξοδα για να κάνει την αναπαλαίωση του κτηρίου και ίδρυσε εκεί το ΚΠΕ τότε και ΚΠΕΑ σήμερα Λιθακιάς, το οποίο λειτουργεί εκεί πέρα από την αρχή που ιδρύθηκε. Τι προβλήματα έχουμε αντιμετωπίσει? Καταρχήν το κτηριακό, δηλαδή φτιάχτηκε το 97 και φτιάχτηκε και αρκετά καλά, αλλά από το 97 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει καρφί στο κτίριο Μεσαλά, που σημαίνει ότι έχει άμεση ανάγκη επισκευών, που σημαίνει ότι έχει άμεση ανάγκη να κοιτάξει κάποιος την ηλεκτρολογική του εγκατάσταση, τα υδραυλικά του, οτιδήποτε χρειάζεται ένα κτίριο που 30 χρόνια σχεδόν δεν έχει γίνει καμία εργασία μέσα.
1: Στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι απαραίτητο να γίνουν εργασίες, γιατί φιλοξενούνται στους χώρους του κτηρίου αυτού παιδιά από σχολεία της Ακίνθου και όχι μόνο.
0: Ναι, άρα είναι και θέμα ασφάλειας. Βέβαια ότι αυτό το κτίριο είναι ένα ιστορικό μνημείο. Έχει ανακηρυχθεί ιστορικό μνημείο.
3: Ναι. Και παρόλα αυτά η εφορία νεωτέρων μνημείων που στην οποία ανήκει έχει πει ότι εφόσον τους δώσουν το σχέδιο της συντήρησης και εφόσον δεν πειράξουν το εξωτερικό του κτηρίου, δεν έχει πρόβλημα να γίνει οποιαδήποτε
0: παρέμβαση στο εσωτερικό.
3: Επίσης να πω ότι από το 13 νομίζω, Ατάσο αν κάνω λάθος με διορθώνεις, είμαστε χωρίς θέρμανση.
0: Ναι, έχει χαλάσει.
3: Που σημαίνει ότι μεσοχείμωνο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να κάνουμε τα διάφορα προγράμματα, γιατί θα παγώσουν τα πιτσιρίκια. Και επίσης ότι μεσοχείμωνο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ με μία σόμπα κουκουνάρα που τις λέγανε όταν ήμουν μικρή, να μπορέσουμε να θερμάνουμε τουλάχιστον το γραφείο μας για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι απελπιστική η κατάσταση του ΠΕ σε αυτό το επίπεδο.
0: Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι το κτίριο, επειδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο, έχει αίθουσες οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων. Λειτουργεί ένα ολοκληρωμένο πλήρες εργαστήριο για το πρόγραμμα το φυσικό φαινόμενο του σεισμού. Υπάρχει επίσης εργαστήριο το οποίο το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες του προγράμματος θαλάσσιο περιβάλλον, απειλούμενα είδη. Και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη αίθουσα προβολών στην οποία γίνονται παρουσιάσεις όταν έρχονται μαθητικές ομάδες πάνω στο ΚΕΠΕΑ.
3: Οπότε εδώ να κάνω και εγώ μια ερώτηση τελικά. Τι προγράμματα κάνουμε σε αυτό το ΚΠΕ και ΠΕΑ, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα μικρά, από την πρώτη ηλικία που φιλοξενούμε. Λοιπόν, πραγματοποιούνται προγράμματα για νηπία ηλικίας 4 με 6 χρονών. Δύο προγράμματα και ένα τρίτο που προσθέθηκε πέρσι αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον, αφορά το δεύτερο την ανακύκλωση και το τρίτο το καινούριο το σεισμό, το φαινόμενο του σεισμού. Περνώντας τώρα στο δημοτικό, έχουμε προγράμματα για την καρέτα-καρέτα, για τη φώκια μονάχους-μονάχους, για την ανακύκλωση. Αν δεν κάνω λάθος, ξεχνάω κανένα, όχι, αυτά μου φαίνεται.
3: Το πρόγραμμα για το σεισμό που θα δώσουμε
1: και το πρόγραμμα
3: φέτος,
1: για το σεισμό που θα είναι πιλωτικά φέτος, ναι.
3: Στην Τετάρτη Δημοτικού, οπότε καλύψαμε από νηπιαγωγείο μέχρι Τετάρτη Δημοτικού.
1: Μέχρι Τετάρτη, ναι, ναι.
3: Ιωάννα, πώς γίνονται αυτά τα προγράμματα, τι ακριβώς κάνουμε σε αυτά τα προγράμματα από το νηπιαγωγείο μέχρι την Τετάρτη?
1: Του νηπιαγωγείου τα προγράμματα γίνονται στο χώρο των νηπιαγωγείων, προκειμένου να είναι ευκολότερη η διαδικασία μετακίνηση, να μην υπάρχει μάλλον μετακίνηση των νηπίων. Πηγαίνουμε στο χώρο του νηπιαγωγείου και παίζουμε στην ουσία με τα παιδιά μέσα από ένα δομημένο πρόγραμμα, αλλά και από ελεύθερες δραστηριότητες, με σκοπό τα παιδιά να μάθουν, να εμπλακούν συναισθηματικά και εν τέλει να δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες, δηλαδή να τα εμπλέξουμε σε μια ενεργή διαδικασία δράσης.
3: Μάλιστα. Εδώ μπορούμε να πάμε τραγούδι.

0: Είπαμε λοιπόν ότι κάποια προγράμματα γίνονται εξωτερικά του κτηρίου, κάποια γίνονται, έρχονται οι σχολικές μονάδες στο δικό μας το κτίριο, στο δικό μας το χώρο. Ποια γίνονται λοιπόν στο χώρο του ΚΕΠΕΑ, στο χώρο Μεσαλά?
1: Στο χώρο του κτηρίου γίνονται τρία βασικά προγράμματα. Το πρώτο είναι το θαλάσσιο περιβάλλον, απειλούμε ένα είδη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο, το αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε είναι η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα, η φώκια μονάχους μονάχους, και συζητάμε και γενικότερα για τα θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον εδώ στο νησί της Ζακύνθου και όχι μόνο. Επίσης έχουμε συνδυάσει και το εξής. Υπάρχει δυνατότητα οι μαθητικές ομάδες που έρχονται πάνω στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το ΚΕΠΕΑ, να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα θαλάσσιο περιβάλλον απειλούμενα είδη, να μεταβούν με το λεωφορείο τους στο βιότοπο της χελώνας καρέτα καρέτα. Δηλαδή παίρνουμε το λεωφορείο, κατεβαίνουμε όλοι μαζί και πηγαίνουμε στο Καλαμάκι, όπου εκεί περπατούμε μέσα στο δασάκι που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή και κατόπιν καταλήγουμε στην παραλία. Άρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι πλήρες. Υπάρχει και θεωρητική προσέγγιση και βιωματική προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος και είναι ένα από τα πρώτα προγράμματα που τρέξαν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το δεύτερο πρόγραμμα το οποίο γίνεται στις εγκαταστάσεις του κτηρίου μας είναι το φαινόμενο του σεισμού. Ο σεισμός ως φυσικό φαινόμενο, επιπτώσεις και μέτρα προστασίας. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο νησί μας γύρω από το φαινόμενο του σεισμού και προσπαθούμε και εμείς ως παιδαγωγική ομάδα να προσεγγίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Τι κάνουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Υπάρχει καταρχήν μια παρουσίαση στην οποία αναλύουμε το φαινόμενο του σεισμού και γίνεται και ένας ψεύτικος σεισμός. Κάνουμε ότι συμβαίνει ένας σεισμός μέσα στις εγκαταστάσεις.
2: Προσομοίωση.
1: Μία προσομοίωση ενός σεισμού και τα παιδιά συμπεριφέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που τους έχουμε πει εμείς. Κατόπιν μιλάμε για τα μέτρα προστασίας μέσα στη σχολική μονάδα, στο σπίτι ή κάπου αλλού.

0: να βρίσκεται ο μαθητής. Και τέλος το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα εργαστήριο στο οποίο έχουμε κατασκευάσει κάποιες μακέτες. Υπάρχουν κάποιες κατασκευές, άλλες από αυτές τις έχουμε προμηθευτεί από το εμπόριο, άλλες τις έχουμε φτιάξει εμείς, με τις οποίες προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερο κατανοητό το φαινόμενο του σεισμού. Αν έχουμε χρόνο και ο καιρός το επιτρέπει, επειδή το χωριό της Λιθακιάς έχει μέσα υποδομές, έχει μέσα κτίρια τα οποία είναι παλιά και τα οποία απάνω τους υπάρχουν τα σημάδια του εγκέλαδου, κάνουμε και μια ωραία περιήγηση μέσα στο χωριό. Βεβαίως υπάρχει και ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται ο οικισμός της Λιθακιάς. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχονται οι μαθητικές ομάδες πάνω στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, γίνεται μια μικρή θεωρητική προσέγγιση, παρουσίαση του χωριού και στη συνέχεια ξεκινάμε και κάνουμε μια μεγάλη βόλτα μέσα στο χωριό, που περνάμε από συγκεκριμένα τοπόσημα του χωριού και συζητάμε για την εξέλιξη του συγκεκριμένου αυτού οικισμού.
1: Τάσο, να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Τι είναι τα εθνικά θεματικά δίκτυα, έχουμε εμείς τέτοιο?
0: Ναι, έχουμε εθνικό θεματικό δίκτυο. Γενικότερα τα εθνικά θεματικά δίκτυα είναι ένας θεσμός του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος τρέχει παράλληλα με, από τον καιρό που δημιουργηθήκανε τα κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεκινήσανε και λειτουργούσαν, τρέχανε και τα εθνικά θεματικά δίκτυα. Στην ουσία είναι μια συνεργασία σχολικών μονάδων και κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φορέων, όπου όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι σε ένα εθνικό θεματικό δίκτυο προσπαθούν να αναδείξουν ένα συγκεκριμένο θέμα. Στη Ζάκυνθο, στο Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Λιθακιά Ζακύνθου, εμείς ασχολούμαστε με το φαινόμενο του σεισμού. Και το εθνικό μας θεματικό δίκτυο ονομάζεται το σεισμικό τόξο που τελίτσες μας ενώνει. Στη 15ετή περίπου, στα 15 χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου εθνικού θεματικού δικτύου, έχουν συμμετάσχει εκατοντάδες σχολικές μονάδες, μαθητικές, θα έλεγα καλύτερα περιβαλλοντικές ομάδες από όλη την Ελλάδα και από τη Ζάκυνθο, όπου τι κάνουν οι συγκεκριμένες αυτές μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες. Καταρχήν, από το θεσμικό πλαίσιο του δικτύου είναι εντός εισαγωγικών υποχρεωμένες οι σχολικές μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες να πάρουν ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα το οποίο να είναι σχετικό με τις θεματικές ενότητες του δικτύου μας, δηλαδή να ασχοληθούν με το σεισμό στο σχολείο τους. Και υπάρχει κάποιο παραδοτέο, το οποίο αυτό παραδοτέο αναρτείται στην ιστοσελίδα μας και γίνεται έτσι διάχυση και σε όλες τις άλλες σχολικές μονάδες, μαθητικές ομάδες και γενικότερα για όποιον ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, παλαιότερα, πιο συχνά τώρα δυστυχώς λόγω των συνθήκων έχει περιοριστεί η συγκεκριμένη δράση των δικτύων, γινόντουσαν και κάποια σεμινάρια τα οποία ήταν διαζώσεις, δηλαδή ερχόντουσαν εδώ στο νησί της Ζακύνθου επιστήμονες και μιλούσαν για το φαινόμενο του σεισμού. Από ένα σημείο και ύστερα έγινε μια προσπάθεια να περάσουμε στο διαδικτυακό κομμάτι με αυτές τις πλατφόρμες που γίνονται οι παρουσιάσεις μέσω διαδικτύου και τώρα έχει ατονίσει λίγο αυτή η δράση των εθνικών θεματικών δικτύων και του δικού μας θεματικού δικτύου. Όμως, αυτό που κρατάμε είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που συνεργάζονται, που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δεν ξέρει το ένα σχολείο ποιος είναι ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός σε ένα άλλο σχολείο. Και όμως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινούνται, δουλεύουν, εργάζονται γύρω από ένα κοινό θέμα και τα παραδοτέα τους είναι βεβαίως παραδοτέα τα οποία είναι διαθέσιμα για όλη τη μαθητική κοινότητα.
1: Μάλιστα, και ο κλήρος λέει πέφτει στο γενναίο, οπότε εμένα μου πέφτει ο κλήρος να σας μιλήσω για τα περιπατητικά προγράμματα του ΚΠΕ, τα οποία τα αγαπάμε γενικώς πολύ, γιατί είναι βόλτες. Βόλτες τις οποίες μαζί με τα παιδιά της Ακίνθου ή τα παιδιά από άλλες μεριές της Ελλάδας, γιατί κάνουμε τριήμερα προγράμματα με παιδιά από όλη την Ελλάδα μέσα στη σχολική χρονιά, περπατάμε σε διάφορα τοπόσημα της Ακίνθου και συζητάμε με τα παιδιά για αυτά. Το πιο παλιό πρόγραμμα από αυτά είναι το ιστορικό κέντρο της Ακίνθου, ένα πρόγραμμα στο οποίο συζητάμε για το παλιότερο κομμάτι της Ακίνθου, αυτό που δεν υπάρχει στην ουσία πια, που σημαίνει ότι το βλέπουμε σε φωτογραφίες αρχικά και εξηγούμε τις φωτογραφίες, τι δείχνουν, ποιο σημείο της πόλης δείχνουν, και μετά κάνουμε μια βόλτα με τα παιδιά στη Νέα Πόλη, όπου εκεί συνδέουμε το πριν το σεισμό του 1953 με το μετά. Ξεκινώντας από αυτό το πρόγραμμα, η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ έφτιαξε ένα σωρό προγράμματα περιπατητικά, μας άρεσε η ιδέα και άρεσε και στα παιδιά. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι την περίοδο του COVID, που όταν ανοίγαν τα σχολεία κάναμε μόνο περιπατητικά, όταν τελείωνε το πρόγραμμα ρώταγα τα παιδιά, παιδιά πώς σας φάνηκε, πώς περάσατε, και μας έλεγαν, κυρία, μου λέγανε, κυρία, πολύ ωραίο το πρόγραμμα, αλλά το καλύτερο από όλα ήταν η βόλτα. Και ήταν και μία περίοδος τότε που όντως το καλύτερο από όλα ήταν το ότι μπορούσαμε και βγάζαμε τα παιδιά έξω μέσα στον COVID και περπατούσανε και αισθανόντουσαν ελάχιστα ελεύθερα. Ένα άλλο περιπατητικό πρόγραμμα ξεκινάει από την Μπόχαλη και φτάνει στην Κυρία.
0: Τον Αγγέλο.
1: Ψέματα, και φτάνει στο Εγγλέζικο νεκροταφείο. Ένα τρίτο ξεκινάει από τον Άγιο Διονύσιο και φτάνει στην Κυρία των Αγγέλων. Ένα ακόμα, το οποίο είναι καινούριο, θα πρωτοξεκινήσει φέτος, είναι πιλωτικό, μιλάει για τη Ζάκυνθο του Φόσκολου, οπότε το κάνουμε στην πόλη σε τοπόσημα που έχουν να κάνουν με τον ποιητή Ούγο Φόσκολο. Ένα αντίστοιχο, στο οποίο όμως χρειάζεται λεωφορείο, κάνουμε για το Διονύσιο Σολωμό, γιατί εκεί τα τοπόσημα είναι ως επιτοπλίστων εκτός πόλης, δηλαδή πάμε στο Λόφο του Στράνη, πάμε στον Πύργο Δομενεγίνη, πάμε στον Άγιο Λίπιο και καταλήγουμε στο Μουσείο Σολωμού και Κάλυβο φυσικά. Υπάρχουν όμως και κάποια προγράμματα περιπατητικά που τα κάνουμε εκτός πόλης, Τάσο, τα θυμάσαι καθόλου?
0: Βεβαίως, υπάρχει, γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕ Άλλη Τακιάς Ακίνθου να γνωρίσουμε τα χωριά, τους οικισμούς του νησιού μας. Απαιτείται βεβαίως λεωφορείο και αυτό κάποιες φορές είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά όταν καταφέρνουμε και πηγαίνουμε σε αυτά τα προγράμματα, επισκεπτόμαστε τους εξής οικισμούς. Ο πρώτος οικισμός που επισκεπτόμαστε είναι το Μαχαιράδο. Στο Μαχαιράδο υπάρχει μια κυκλική διαδρομή η οποία περνάει από συγκεκριμένα σημεία στο χωριό, και πραγματικά και εμείς που έχουμε περπατήσει αυτό το νοικισμό αρκετές φορές, πάντα εντυπωσιαζόμαστε από την αξία και από τον πλούτο που υπάρχει, ως προς την άποψη ότι υπάρχουν πολλά σημεία που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εκτός από την Αγία Μαύρα. Ένα άλλο περιπατητικό πρόγραμμα το οποίο απαιτεί τη χρήση λεωφορείου είναι ο οικισμός του Αργασίου. Εκεί ξεκινάμε από τον πύργο Δομενεγίνη, περνάμε μετά μέσα στο χωριό και στην παραλιακή ζώνη υπάρχει ένα μικρό γεφυράκι, πάμε μετά στην υδατογέφυρα και καταλήγουμε στον Άγιο Σπυρίδωνα. Το τρίτο πρόγραμμα που είναι εκτός της πόλεως είναι στο χωριό της Λιθακιάς. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εκεί δουλεύουμε με ό,τι υπάρχει στο χωριό της Λιθακιάς. Και έχουμε και το κτίριο του ΠΕΠ, όπως είπαμε και στην αρχή, μπορούμε να μπούμε μέσα να κάνουμε και μια μικρή παρουσίαση. Και ξαναβάλαμε από φέτος ξανά, μπήκε ξανά στον προγραμματισμό μας και η επίσκεψη στο χωριό του Κεριού, στη λίμνη του Κεριού, όπου εκεί κάνουμε το γύρο της λίμνης και σταματάμε σε διάφορα σημεία και βλέπουμε το περιβάλλον και της περιοχής.
1: για να σταματήσουμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, γιατί νομίζω ότι παραμιλήσαμε και θα πούμε και άλλα για το κερί μετά.

0: ήθελες να πεις κάτι συγκεκριμένο για το πρόγραμμα του Κεριού?
1: Ήθελα να πω ότι στο Κερί υπάρχουν πετρελαιοπηγές, ανοιχτές πετρελαιοπηγές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φέτος, λόγω ξηρασίας, μπορεί να περπατήσει κανείς πάρα πολύ άνετα ανάμεσα στις πετρελαιοπηγές, από ό,τι μου είπε ο Τάσος, ενώ πέρυσι, ας πούμε, που με μια ομάδα καθηγητών πανεπιστημίων είχαμε επισκεφτεί το χώρο στα πλαίσια των προγραμμάτων του ΚΕΠΕΑ, μπήκαμε λιγάκι μες στο βούρκο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εκεί οι πετρελαιοπηγές είναι ανοιχτές και βγάζουν πετρέλαιο. Ποτέ μου δεν κατάλαβα για ποιο λόγο υποτίθεται ότι Ζάκυθος δεν έχει πετρέλαιο. Τέλος πάντων, το αφήνουμε ανοιχτό αυτό. Αν υπάρχει κανείς που ξέρει να απαντήσει, πολύ θα χαιρόμουν να πάρει τηλέφωνο στην ΕΡΤ και να απαντήσει γιατί τις ανοιχτές αυτές πετρελαιοπηγές που βάζουν ολοχρονικής πετρέλαιο εμείς τις θεωρούμε ανύπαρκτες.
2: Πινελόπη, ένα από τα καινούργια προγράμματα που θα τρέξει φέτος, όχι ως πιλωτικά αλλά κανονικά, είναι το πρόγραμμα Ενίσχυση των Δικαίων. Θες να μας πεις δύο λόγια γι' αυτό?
1: Το πρόγραμμα των Νησί των Δικαίων, το οποίο αφορά την εβραϊκή κοινότητα της Ζακύνθου από το 15ο αιώνα μέχρι το 1953, είναι μια συνεργασία του ΚΕΠΕΑ με τη Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και με το Εβραϊκό Μουσείο. Είναι ένα πρόγραμμα που το φτιάξαμε για την εβραϊκή μας κοινότητα, η οποία δεν υπάρχει πια. Το 1953 μετά το σεισμό ήρθαν οι Ισραηλινά πλοία και πήρανε τους τελευταίους ζακύνθινους Εβραίους, εκτός από τον κύριο Μόρδο, ο οποίος αρνήθηκε να πάει στο Ισραήλ. Έστειλε την οικογένειά του στην Αθήνα για να μεγαλώσουν τα παιδιά του στην κοινότητα την εβραϊκή της Αθήνας και ο ίδιος έμεινε στη Ζάκυθο και μέχρι το θάνατό του κράτησε το μαγαζί του ανοιχτό. Υπάρχουν, φαντάζομαι, ακόμα άνθρωποι οι οποίοι θυμούνται το μαγαζί και τον κύριο Μόρδο. Εμείς αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε αυτό το κατά βάση ιστορικό πρόγραμμα ήταν να μιλήσουμε για τους Έλληνες Εβραίους της Ζακύνθου, οι οποίοι έχουν μια τεράστια ιστορία στο νησί μας, ιστορία 5 αιώνων, όσοι τουλάχιστον σίγουροι, γιατί υπάρχουν γραπτά κείμενα, μπορεί να υπήρχαν Εβραίοι και πιο πριν, δεν έχουμε βρει γραπτά κείμενα. Και είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο γίνεται σε τοπόσημα τα οποία αφορούν την εβραϊκή κοινότητα. Ξεκινάει από το Εβραϊκό Νεκροταφείο, που για όσους δεν το ξέρουν βρίσκεται ακριβώς από πάνω από τον Άγιο Γιώργη των Φιλικών, των Λατίνων όπως τον λένε, και συνεχίζουμε, διασχίζουμε την πόλη σταματώντας σε διάφορα τοπόσημα τα οποία έχουν να κάνουν με την εβραϊκή κοινότητα. Δεν θα σας πω ποια είναι. Όποιος θέλει μπορεί για οποιοδήποτε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΕΠΕΑ να κανονίσει με την παιδαγωγική ομάδα. Κάνουμε τα προγράμματα και σε ενηλίκους, αν μαζευτεί μια ολόκληρη ομάδα η οποία θέλει να υλοποιήσει το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι είμαστε ανοιχτοί στην τοπική κοινωνία και όσοι θέλουν όποιο από τα προγράμματα για τα οποία μιλήσαμε σήμερα να το παρακολουθήσουν, μαζεύουν μια παρεούλα γύρω στα 15-20 άτομα και μπορούμε να κάνουμε το πρόγραμμα. Οπότε δεν θα σας πω τη διαδρομή του προγράμματος το Νησί των Δικαίων, θα σας πω ότι καταλήγει φυσικά και λογικά στην Εβραϊκή Συναγωγή και θα πω επίσης ότι είναι καλό να διαχωρίζουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις, δηλαδή είναι άλλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα, όπως και να το δει κανείς, από όποια πολιτική πλευρά και να το κοιτάξει, και άλλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Νησί των Δικαίων που αναφέρεται στην κοινότητα την εβραϊκή της Ζακύνθου από το 15ο αιώνα μέχρι και το 1953.
2: Κλείνοντας και έτσι αλλάζοντας και το κλίμα, να σε ρωτήσω, από όλα τα προγράμματα που έτρεχες αυτά τα χρόνια, ποιο είναι το αγαπημένο σου?
1: Τι αγαπάω πιο πολύ? Αγαπάω το πρόγραμμα που κάνουμε στο υπαίθριο μουσείο του νεκροταφείου Ζακύνθου. Και το αγαπάω γιατί Καταρχήν γιατί το νεκροταφείο μας μπορεί άνετα να συγκριθεί με το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Έχει μέσα εκπληκτικά γλυπτά, έχει μέσα υπέροχους σκαλιστούς σταυρούς και πάνω απ' όλα έχει μέσα την ιστορία της Ακίνθου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αγαπάω λοιπόν αυτό το πρόγραμμα πολύ, γιατί θεωρώ υποχρέωσή μας όλων των Ζακυνθινών, και δική μου και δική σας και δική σας που μας ακούτε, να σώσουμε το νεκροταφείο μας, και όχι απλώς να το σώσουμε αλλά και να το αναδείξουμε. Ο τρόπος που βρήκαμε εμείς σαν ΚΕΠΕΑ ήταν να κάνουμε εκεί μέσα εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

0: ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
1: Και κάπου εδώ σιγά σιγά να ευχαριστήσω τον Τάσο το Βυσβάλδη και την Ιωάννα τη Νικολοπούλου που ήταν μαζί μας σήμερα.
2: Και εμείς την κυρία Πινελόπη Αγούρη.
3: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Στην οποία ήρθανε με το ζόρι, να το πούμε και αυτό. Να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν μαζί μας και την ΕΡΤ που φιλοξενεί το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα και να περνάτε

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Έρτζα Κίνθου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμάρουμε στα γεγονότα, μπαίνουμε στον παλμό των γεγονότων, τοπικά και όχι μόνο. Καθημερινά, από τις 11 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι. Από την Έρτζα Κίνθου και τις συχνότητες 95,2 στα FM και 93,2 στα FM. Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώ σα μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή της νοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αφυδατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν.
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Δομή. Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν. Μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν μπορούν δημόσια δομή με κάβι ή με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα πάντως προσπαθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλες τις χώρες.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο θα λέγαμε ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών. Είναι στην Λάρισα και είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική. Θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος. Αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβιβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποιο
0: πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και αναστολή λειτουργίας. Εμείς σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό. Ναι. Για πόσο καιρό?
4: Κατά καιρούς σε πολλές κλινικές. 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο?
4: Κρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουν και να τις κάνουν. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
4: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση. Ναι. Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς, διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους?
4: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
4: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
4: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Καθώς προχωρούν σε 4 ώρες στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
5: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία 4 ώρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου, ωστόσο να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούγα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το δικαστικό συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλλου και νομιμότητας όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισα είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο Ερμελές εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κυρίου Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κυρίου Βασίλειου Παγιοργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κυρίου Αγάπη Χαρακόπουλου και του κυρίου Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των πρεσβευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου, τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά, είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον πατέρα του, ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Και ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου, του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την εισαγγελία εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα εφετών Λάρισας. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί έτοιμα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Βλάβες που προκλήθηκαν και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

0: Πλειοδομία Μυκονού είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της Πολυδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης κατοικών του προϊστάμενου της Υπηρεσίας μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι στα αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της Υπηρεσίας Δόμης Μυκόνου. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η Υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην Πολυοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και τη βάστηκε γρήγορα σε ένα γιορταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες, και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά του λογιστή ή του αστυνομικού.
1: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 59χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα, βέβαια, μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Αλλά τελικά, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, πώς προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή. Οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
5: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ, Βίκη. Ο δρόμος είναι καθαρός. Υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας. Δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα.

0: κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο μακρύ γυαλό, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Ίδας στη Σύνδου σε αυτό της χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα, αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα, αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, πέσαμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Γρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
2: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες. Και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
1: Τώρα, το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
3: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηρετιότητας, ανθρώπινης υπηρετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοια έκταση πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα, γιατί από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα, γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
4: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων, μα είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων. Γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε χθες, λοιπόν, κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω. Μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποστελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
5: Το ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση, με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών, καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ, καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 22 έως τον Αύγουστο του 25. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Τα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Φυτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο. Τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η Ογκολογική Κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολλήτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμηνες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε επαγγελματικές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός 3 ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
7: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργία και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλα να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο και όταν σκάλωσε η ρόδα έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο, είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
8: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
8: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επίπεδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, Δίκη, σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν, Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
10: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουν το τηλεσκεπτικό της απόφασης. Πάντως, η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
1: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. Την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
11: Στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέγκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
12: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
13: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ότι ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
14: Καλή μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίας αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως είπε ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Έθνο Θείου Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι η σχεδική απόφαση ή η μελέτη.
1: Δέσποινα.
14: Γιατί, όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς φόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η Τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
15: Δίκη, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Σάλτσμπουργκ με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φθάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρό και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότηση ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες, κυρίες και κύριοι, στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι στραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαίου κίνηση επικαλούμενη ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστών. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρελαίο θέρμανσης με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα περί καμπαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξανά έδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
3: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα. όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός. Η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας.
0: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό όργο και η προβολή που το αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα, το είπαμε και το κάνουμε.
0: Λοιπόν, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
3: Όπως αναφέρει, διόρανε για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κυρία von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, όπως τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή, βέβαια, έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
0: Άγη Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην Αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην Αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εντωμεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτός τα καύσιμα κίνησης απευθείας στην Αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην Αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις το επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο δίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα? Πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα διελιστήρια, από τα διελιστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το, κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Άρα τόση να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας, από αύριο.
4: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο, γιατί τα μεν διελιστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο θέρμα, στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη, ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των διελιστηρίων.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο, όπως είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο Ρινιού 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
5: 2 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: 2 ευρώ. Και έχουμε θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά. Οπότε αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός, είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι 2.
0: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και ο Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
7: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
8: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
7: Θα είναι στα 5.
8: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
7: Η διαφορά θα είναι στα 5. Τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει. Θα τα φάει τα 5 λεπτά.
8: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
7: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
8: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
7: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει. Είναι πανάκριβο, είναι πανάκριβο.
8: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
7: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο. Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν? Είναι ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, έτσι και αλλιώς, και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό σας Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχος αριθμός, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήριξη πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/06/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Mm. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων. Και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
0: Μετά τη... Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι στη ρύθμιση.
6: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις. Θα δείξει η πορεία. Και βέβαια, κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις. Στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγια, δηλαδή 5,84%. Το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια και λοιπά να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240 και τόσο των χρόνων προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε, μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο ertnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία, έτσι κι αλλιώς.
6: Αυξήθηκε. Μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο ertnews.gr.

0: 20 λεπτά, καθώς και διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Τσουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλωση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία. Τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, που θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
3: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα λοιπόν για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στο BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει, η πρώτη επιλογή μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζορτζ Όσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει.

0: εντάξει, θα γίνει ας πούμε αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο ντουντιού η Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
2: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Μέρτς να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
1: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Star News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
3: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι ή λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι, και νομίζω θα το καταλάβουν μέχρι την επόμενη συνοδοκορυφή, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
1: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Ανολιώσκια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Ανολιώσκια, Ελίνα.
4: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στο Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύπριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
1: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Ερνιούς, στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο περιφερειακός διευθυντής λοιπόν πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
5: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πως άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του εισαγγελέα ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών. Και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία. Γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
1: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Ερνιούς Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο ο Νίκος Βουρδουμπάς, είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να με καθαρώσει αυτό. Δεν αμφισβητείται δηλαδή ότι χρειάζεται με παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα, δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες, πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος, ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν θέλω να πω, από όλες τις πλευρές και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στο συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
1: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και, απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στο σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που είπε χθες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση, ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένα, 18 Σεπτεμβρίου, οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό, έτσι, και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει σε οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θέλω όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, ιαλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστική κύτταρα, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστική κύτταρα απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 911 περιπτώσεις διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν, όπως είπαμε, και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
8: Ήδη ο Υπουργός θες συνέντευξη τύπου, αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
9: ότι τις δηλαδή
8: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
9: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
8: Να σας πω ένα παράδειγμα. Το οποίο είναι μας... πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκμέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικείου Ιατρικού Συλλόγου, γιατί αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται κάτι δεξαμενή,
9: να
8: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράδα Γορογιάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο Ερκ News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Δευλιώτης.
10: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει ο οδοντίατρος τον μπότοξ, και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει, γιατί η διαφήμιση απογορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντιάτρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον μπότοξ και το υαλουρονικό, ο οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
11: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις Αθήνα, Περιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
10: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
1: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερκ News και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
12: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασφρένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά, την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην τη δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι από Θεσσαλονίκη, και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν νομικά μέσα τα οποία μπορεί να προσπαθήσει, δηλαδή ο κλινικάρχης, να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν δεν το κάνει σε 15 μέρες, ή τέλος πάντων, εάν τελειώσει η διοίκηση απόφαση, πρέπει σε 15 μέρες να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγιστεί. Πάντως, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες, που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές, δηλαδή για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
1: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέλησης.
14: Ήτανε σε χάλια κατάσταση. Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά. και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
1: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
15: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ, ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
16: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνεται και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις μετά πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο, όχι σε συνεννόηση μαζί μας. Κάποιες εξετάσεις είχαν πει, θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης της Αλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, με συγχωρείτε, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
18: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, είναι πολιτικό το ζήτημα.
1: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
19: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Το Πασόκ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το Πασόκ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίως των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Σακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
20: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
21: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.
22: Αν έχει λοιπόν τη στοιχειώδη πολιτική εξουσία, ο κύριος Φλωρίδης οφείλει να παρετηθεί σήμερα. Και αν δεν παρετηθεί, αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει τη στοιχειώδη πολιτική αξιοπρέπεια, οφείλει να την αποφέρει.
1: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
23: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίστηνε η αντιπολίτευση, σύσσωμοι,
0: και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, ψήσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράλαμες μεταφορές και τη συγκάλυψη. Όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν, δεν μπορούν να πώς να σας πω, ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
1: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
2: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμιο όπως είπε, μεταξύ ζωής και θανάτου. Μίλησε για απουσία μέτρων ασφάλειας και κυρίως για απουσία στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου που υπήρχε λόγω της απουσίας των μέτρων ασφάλειας. Έχει μια σημασία το γεγονός ότι ο πατέρας του Γεράσιμου υπήρξε πιλότος στην πολεμική αεροπορία και μάλιστα συμμετείχε και στη διερεύνηση του δυστυχήματος του Ήλιος. Τώρα, επίσης κατέθεσαν σήμερα η οικογένεια της 34χρονης τότε Αθηνάς Κατσάρα και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάθεση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
1: Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Τελαβίβ σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό. Έλενα.
3: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ. Περίπου 2 ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω Γρηγόρη ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαρρέουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση δύο πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους ο οποίος Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως ωστόσο το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο της αεροπειρατείας αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς και οι δύο πιλότοι, να σου πω, ότι νοσηλεύονται Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας, κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως, σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
4: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα.

Adrian Kess, αλλά αυτός ο αγαπημένος Τεξάνος παραγωγός και μουσικός ιδρυτικό μέλος των Black, που μας εδώ δίνει στο κλασικό Say My Name των Destiny's Child ένα νέο χρώμα. Από το 2023 μας ήρθε αυτό και τη συλλογή Texas Wild, ολοκένουργιο το επόμενο, το ντεμπούτο άλμπουμ των Wumax Sisters. Υπέροχο, all around.

Little George και η Little Feat από το 1974 και ίσως το καλύτερο άλμπουμ της καριέρας του, το Feats Don't Fail Me Now, εδώ σε ένα blues, rock και soul όμως κομμάτι με τίτλο Spanish Moon. Και εδώ μία από τις πιο αυθεντικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Βραζιλίας, ο Ζωάο Σέλβα. Και εδώ μία από τις πιο αυθεντικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής σκηνής της Βραζιλίας, ο Ζωάο Σέλβα.

Ζωάο Σέλβα λοιπόν στον αέρα μας με το κομμάτι Καντεβόσε μέσα από το εξαιρετικό του άλμπουμ των Avengard που κυκλοφόρησε το 2021. Στη Γαλλία θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, ενώ αμέσως μετά θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4. Μείνετε εδώ στον κόσμο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανατροπή στην υπόθεση του αεροσκάφους που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ένας από τους πιλότους φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, με το δεύτερο πιλότο να τον σταματάει με τη βοήθεια επιβατών. Στο μεταξύ, οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλούν για ενδεχόμενη απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Τέσσερις παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.

σε 120 ειδώσεις για τη ρύθμιση χρεών και τίθεται νέο πλαίσιο αυστηρότερης λειτουργίας για τους servicers. Εύρια αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό στον Ασπρόπυργο με τη συνδρομή drones και σκύλων. Έγιναν 12 συλλήψεις και ξυλώθηκαν πάνω από 1120 μέτρα καλωδίων ρευματοκλοπής. Κόκκινο συναγερμό για έντονα καιρικά φαινόμενα έως και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Θυελώδης άνεμοι στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

από την Γκάνα. Το καλό σε όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εδώ με μια ηχογράφηση του 1980, Love and Death, ο Γκανέζος τρίλος της Afrobeat, το Ebo Taylor. Εδώ τραγούδησε ότι ο έρωτας και ο θάνατος είναι το ίδιο και το αυτό, συνοδεία ενός ακαταμάχητου αφρικανικού ρυθμού. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα. Ακούτε Κόσμος 93,6. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Από την Γκάνα μας έρχεται και ο ράπερ Πάσα Λιε, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με τους Ezra Collective, οι οποίοι επέστρεψαν με νέο άλμπουμ, έχει τίτλο Here Because of Hope. Ακούμε το κομμάτι Only Love. Καλησπέρα και πάλι.

Τέτοια εποχή πέρσι επέστρεψε το Revolution Will Not Be Televised σε αυτή τη νέα εκδοχή του Brian Jackson, στενού συνεργάτη του Jill Scott Heron, και με τη φωνή του Black Thought των Roots στην παραγωγή των Masters at Work κράτησαν και εκείνο το χαρακτηριστικό φλάουτο. Πάμε πίσω στο 1993 από το ντεμπούτο άλμπουμ του Snoop Dogg και σε παραγωγή Dr. Dre ακούμε The Sneaks.

Αμερικανός μουσικός ακριβητής και ποιητής Oscar Brown Jr. σε ένα κομμάτι του 1972, Brother Where Are You, εδώ από το remix του Matthew Herbert και τη συλλογή Verve Remix του. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Και Mr. Cole, εδώ ακούσαμε το κομμάτι Blue και έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν από τις 4. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο και εμείς θα δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Στη Γαλλία σας αφήνω με Mr. Mondo και Άγγλι Μακμπίρ από τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Come As You Are στο απόγευμα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου. Φεύγει αυτός ο μήνας, φεύγει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και είμαστε εδώ 6 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Παρέα κάνουμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Και είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Come As You Are λοιπόν στο απόγευμα αυτό, στην παρέα του απογεύματος για την ακρίβεια.

Αυτό που λέτε ήταν το Flowers και λέω σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή επειδή λέμε αυτές τις ημέρες ότι έχει ξεκινήσει και η θεατρική σεζόν με ένα ωραίο νέο για το θέατρο, καθώς το θέατρο τέχνης Καρολκούν καθιερώνει από φέτος το βραβείο νέου σκηνοθέτη, σκηνοθέτηδος θέατρου τέχνης Καρολκούν, έτσι θα λέγεται αυτός ο νέος θεσμός που έχει στόχο να αναδείξει και να στηρίξει τη νέα γενιά Ελλήνων σκηνοθετών, συνεχίζοντας την παρακαταθήκη του Κούν, ο οποίος αναζητούσε διαρκώς το καινούριο, έδινε χώρο σε νέους δημιουργούς και αντιμετώπιζε το θέατρο σε έναν χώρο διαρκούς μαθητείας. Μαθητεύουμε και θα μαθητεύουμε ακόμα, πιο πολύ, ακόμα για πολύ, και εκείνοι που θα έρθουν μετέπειτα θα μαθητέψουν και εκείνοι, έλεγε χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν αυτός ο νέος θεσμός, ο ετήσιος θεσμός, θα έχει ως εξής. Κάθε Σεπτέμβριο θα ανακοινώνονται οι υποψηφιότητες και η απονομή θα πραγματοποιείται τον Οκτώβριο. Για την επιλογή των υποψηφιότητων θα λαμβάνεται υπόψη η σκηνοθεσία παραστάσεων που έχουν πραγματοποιήσει την πρεμιέρα τους κατά το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και τις 31 Αυγούστου του επόμενου. Και ειδικά βέβαια για φέτος, που είναι η πρώτη απονομή του βραβείου, η Επιτροπή κατ' εξαίρεση έλαβε υπόψη τη σκηνοθεσία παραστάσεων της τελευταίας τριετίας, προκειμένου η έναρξη αυτού του νέου θεσμού να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο δείγμα της δημιουργικής παρουσίας νέων σκηνοθετών και σκηνοθέτηδων. Το βραβείο που φιλοτέχνησε ο Μάριος Βουτσινάς θα συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ και η Επιτροπή αποτελείται από τους Μάνο Βαβαδάκη, Μαριάννα Κάλμπαρη, Γιώργο Κουτλή, Γεωργία Μαυραγάνη και Γιάννη Μόσχο. Η πρώτη τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα στο Θέατρο Τέχνης στη σκηνή της Οδού Φρυνίχου, και οι πέντε υποψήφοι και υποψήφιες για το βραβείο είναι ο Κωνσταντίνος Αβράμης για τη σκηνοθεσία της παράστασης Ο Παρήσακτος, η Σοφία Αντωνίου για την παράσταση Άμλετ, η Νοεμή Βασιλιάδου για τη σκηνοθεσία της παράστασης Κλιμεντίνες χωρίς κουκούτσι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, η Ειρήνη Λαμπρινοπούλου για τη σκηνοθεσία της παράστασης Η Λιγερή του Ανδρέα Καρκαβίτσα, ήταν στο Εθνικό Θέατρο στην πειραματική σκηνή το 2024, και ο Δημήτρης Καραλαμπόπουλος για τη σκηνοθεσία της παράστασης Μαγκρανμά πάλι από το 2024. Η είσοδος στην τελετή απονομής του βραβείου θα είναι ελεύθερη για το κοινό και αυτό επίσης είναι ένα ωραίο νέο.

Τζο Τζάκσον, αυτή που λέτε η φωνή που συνδέθηκε τόσο πολύ με την New Wave σκηνή στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στο 80 βέβαια πάτησε σε πιο jazz pop, θα έλεγε κανείς, μονοπάτια από εκεί, και το You Can Get What You Want 1984 ήταν Body and Soul το άλμπουμ. Λοιπόν, είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένας τρομοκράτης προσπάθησε να συντρίψει το αεροπλάνο της Fly Dubai για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν, δηλώνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίαση Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς, ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent, στα 90,52 το ελαφρό αργό. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο, με τις προσφορές των διελιστήριων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανθεκτική η δημοκρατία της Ελλάδας, το συμπέρασμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε χθες στις φυλακές Δομοκού. Υπήρξαν 6 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά και νοσηλεύονται σε ΜΕΘ.

0: Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε ένας 35χρονος άνδρας που έπεσε σε πηγάδι στις Αρχανές Ηρακλείου. Ερευνώνται τα αίτια της πτώσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Loving you is all I want to do. Και τι ωραίος που θα ήταν ο κόσμος μας αν ήμασταν έτσι κατασκευασμένοι που δίναμε μόνο αγάπη, όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι δεν χρειάζονται. Πρέπει να τα αφήνεις στην άκρη, να τα αφήνεις μακριά από τη ζωή σου. Καλησπέρα ξανά. Είμαστε στο δεύτερο ημερό εκπομπής. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Και συναντιόμαστε λοιπόν. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να συναντιόμαστε στα social. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Ζω και Aloe Black λίγο πριν. Ραφαήλ Μελετέας. Στο Someone Else από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτός ο πολύ ταλαντούχος δικός μας καλλιτέχνης.

Σάμου Ανέλς λοιπόν, Ραφαήλ Μελετέας, και την επόμενη εβδομάδα που λέτε διάβαζα για μια εκδήλωση, μια επιστημονική συζήτηση για την ακρίβεια που έρχεται στο Auditorium Τεό Αγγελόπουλος στο Γαλλικό Ινστιτούτο εκεί στη Σίνα και έχει πολύ ωραίο θέμα. Είναι από τις συζητήσεις που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, αν κανείς έχει χρόνο, να την παρακολουθήσει. Και γιατί, και έχει και ελευθερή είσοδο κιόλας. Το θέμα είναι η επιστήμη της μεσογειακής γευσιγνωσίας. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου Ραντεβού στη Σίνα και της γιορτής της επιστήμης 2026, η οποία διοργανώνεται φέτος στη Γαλλία με κεντρικό θέμα «Οι επιστήμες των γεύσεων», τι ωραίο θέμα. Το Γαλλικό Ινστιτούτο λοιπόν, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, διοργανώνει αυτή τη διάλεξη με θέμα «Η επιστήμη της μεσογειακής γευσιγνωσίας». Η εκδήλωση αυτή είναι μια πρόταση για συμμετοχή σε έναν ανοιχτό διάλογο που γεφυρώνει την επιστήμη με τον πολιτισμό και τις αισθήσεις, έχοντας ως κεντρικό άξονα το πεδίο της μεσογειακής διατροφής. Έτσι λοιπόν, φοιτητές αλλά και επαγγελματίες του κλάδου της διατροφής και της γαστρονομίας, καθώς και το ευρύ κοινό, προσκαλούνται να συμμετάσχουν στον επαναπροσδιορισμό αυτής της σχέσης με το φαγητό υπό το πρίσμα της επιστήμης. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Και μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, επιστήμονες και συγγραφείς θα μας οδηγήσουν από την αισθητηριακή αντίληψη στην επιστημονική κατανόηση και τελικά από τη γνώση στην καθημερινή πράξη. Τώρα αυτό θέλει και προσωπική φροντίδα, η αλήθεια είναι, θέλει και να το προσπαθεί κανείς και μόνος του, αλλά θα πάρουμε πολύ ωραίες πληροφορίες, νομίζω. Την επόμενη Πέμπτη που λέτε στις 7 το απόγευμα, η επιστήμη της μεσογειακής γευσιγνωσίας στο Γαλλικό Ινστιτούτο εκεί στο Auditorium, με ελεύθερη είσοδο και ταυτόχρονη μετάφραση, και θα χορηγηθούν λέει και βεβαίωσης παρακολούθησης.

αλήθεια είναι πως αγαπάμε πάρα πολύ το φαγητό στη χώρα μας. Και οποιαδήποτε πληροφορία γύρω από αυτό το θέμα είναι πάντα ευπρόσδεκτη.

0: Λιοφρέσκο και Φλάβια Κοέλιο, αυτή η φοβερή και τρομερή φωνή από την Γαλλία με καταγωγή από την Βραζιλία. Και La Última Vez, η τελευταία φορά θα πει αυτό, γιατί υπάρχει αυτή η πλευρά στη ζωή, εκεί που βάζεις το όριο. Και έχουμε ξαναπεί ότι τα όρια είναι πολύ σημαντικά. A record of the delightful piece they're going to play this evening.
1: Here.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος 93,6.

Fever Corporation και το Αμεριμάκα και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και είχαμε εδώ που λέτε μια κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη και θυμήθηκα αυτό που διάβαζα και ήθελα να σας το πω, αν μπορείς δηλαδή να εμπιστευθείς τις απαντήσεις που σου δίνει το AI. Και έλεγε λοιπόν αυτό το άρθρο ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που μας δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και φυσικά η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη έχει επικεντρωθεί μέχρι σήμερα κυρίως στο αν η απάντηση που λαμβάνουμε από ένα σύστημα είναι σωστή ή λάθος. Ωστόσο, η ακρίβεια είναι προφανώς το πρώτο και σημαντικότερο κριτήριο αξιολόγησης, αλλά δεν είναι το μόνο. Ο Λίο Λό, ένας πανεπιστημιακός βιβλιοθηκονόμος και κοσμήτορας βιβλιοθηκών στο Πανεπιστήμιο στη Βιρτζίνια, προτείνει που λέτε έναν χρήσιμο τρόπο για να αξιολογούμε τις απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, μια τυπολογία λέει απαντήσεων, τις οποίες ταξινομεί σε 4 μεγάλες κατηγορίες: πραγματολογικές, ερμηνευτικές, κατασκευαστικές και στρατηγικές, και αναλύει λοιπόν αυτές τις κατηγορίες και καταλήγει ότι το σημαντικό δεν είναι να αναρωτιόμαστε μόνο αν η απάντηση που έχουμε λάβει είναι σωστή, αλλά να καταλάβουμε πρώτα τι είδους απάντηση έχουμε μπροστά μας. Και η ερώτηση πάντως που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά μετά από κάθε απάντηση είναι λέει, το κλειδί για να προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις τι είδους νοητική εργασία πραγματοποίησε το chatbot για να φτάσεις στην απάντηση που μόλις έλαβες στην οθόνη σου. Αν δηλαδή μας παραθέτει μια πληροφορία που μπορεί να ελεγχθεί, αν επιχειρεί μια ερμηνεία ή αν προσπαθεί να μας δώσει μια συμβουλή που ταιριάζει στη δική μας περίπτωση. Αυτό συμβαίνει νομίζω συχνά. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το αναγκαίο ερώτημα μπορεί και να μας δείξει και τι πρέπει να κάνουμε μετά. Είτε να αναζητήσουμε την πηγή, είτε να εξετάσουμε μια διαφορετική οπτική, να ζητήσουμε τη γνώμη του ειδικού φυσικά.

Είπαμε, δεύτερη ώρα εκπομπής με Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο, Κωνσταντίνο Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 6 μείνετε εδώ.

Σίμον, Tell Me More and More and More που λέτε. Και απόψε έχουμε αυλαία για τις νύχτες πρεμιέρας στο καθιερωμένο φεστιβάλ της Αθήνας. Αξίζει κανείς να πει πως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας παρουσιάζει και ένα μεγάλο αφιέρωμα με την υπογραφή του σπουδαίου Έλληνα σκηνοθέτη του Γιώργου Λάνθιμου, μετά και την περσινή τιμητική παρουσία του στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ με την πανελλήνια πρεμιέρα της Βουγονίας. Ο Γιώργος Λάνθιμος αναλαμβάνει το ρόλο curator και μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε μια σειρά ταινιών που επέλεξε ο ίδιος στο πλαίσιο του φεστιβάλ. Οι επιλογές του Λάνθιμου περιλαμβάνουν αναρχικές κωμωδίες, απολαυστικά ντοκιμαντέρ, ορθόδοξες ταινίες ανδροπαρέας, λέει, με απρόσμενα θηλυκή οπτική, καθώς και ιστορίες ενηλικίωσης και γυναικείας χειραφέτησης. Έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα και οι ταινίες που έχει επιλέξει, και βάλτε στο πρόγραμμα τις νύχτες πρεμιέρας

Μία από τις ταινίες που έχει επιλέξει ο Γιώργος Λάνθιμος είναι το Wanda. Το 1970.

από και Wendy και Lucy από το 2008, άγνωστος της Λίμνης επίσης, το American Movie. Θα είναι πολύ ωραία και φέτος στις νύχτες πρεμιέρας.

Παραΐζο και αυτό είναι από τα καινούργια των τελευταίων ημερών και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 ειδήσεις. Μαθαίνουμε τις τελευταίες εξελίξεις και επιστρέφουμε τελική ευθεία σε λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βασιλίση Σοφία, στο ρεύμα προς Σύνταγμα, λόγω τροχαίου ατυχήματος μεταξύ φορτηγού με μοτοσυκλέτα στο ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου. Διακοπή της κυκλοφορίας στη Φορμίωνο, στην Κεσαριανή, λόγω πτώσης δέντρου. Πτήση θρίλερ με άρωμα τρομοκρατίας για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις σαουδαραβικές αρχές, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Για μοναχικό λύκο κάνουν λόγο Ισραηλοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Σε κατάσταση Red Code στην Κυριακή, η Κρήτη. Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Κοντά στα 103,5 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα το πετρέλαιο Brent. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο diesel κίνηση, το οποίο θα φτάνει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, έως 21 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Τζο Στόουν στην επιστροφή. 36 λεπτά μετά από τις 5. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 και να δώσουμε σκητάλη στην Κλαουντία Μάτολα. Που λέτε, διάβαζα τη συνέντευξη του Μουσταφά Αμπντουλαζίζ στον Άγγελο Κλάδη προχθές στο News 24/7 με αφορμή το Project Water που ξεκίνησε όταν άφησε τη θέση του φωτορεπόρτερ στη Wall Street Journal και μετακόμισε στο Βερολίνο και τώρα έχει εξελιχθεί σε μια πολυεπίπεδη σπουδή πάνω στο νερό και ειδικότερα στην ανθρώπινη συμπεριφορά που αντανακλάται σε αυτό και όπως αναφέρει χαρακτηριστικό ο ίδιος, το νερό δεν είναι μόνο ένας φυσικός πόρος αλλά ο καθρέφτης για όλες τις επιλογές που κάνουμε απέναντι στον πλανήτη. Και αυτές τις ημέρες στην περίμετρο του πάρκου Σταύρος Νιάρχος βρίσκονται αναρτημένες μερικές από τις συγκλονιστικές λήψεις του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου φωτογράφου. Η έκθεση Water λοιπόν μεταφέρει στο δημόσιο χώρο ιστορίες από διαφορετικές γωνιές του πλανήτη, συνδέοντας το νερό με την καθημερινότητα, την πίστη, την οικονομία, την ανθρώπινη επέμβαση και τις μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον στην τέχνη του Αμπντουλαζίζ είναι ότι κινείται πέρα από τα φωτογραφικά κλισέ της κλιματικής κρίσης, αφήνοντας τον θεατή να συμπληρώσει το μήνυμα και στρέφοντας συχνά την προσοχή σε όσα βρίσκονται έξω από το καρέ. Πραγματικά αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη λέει το εξής, ότι η δουλειά μου μπορεί να συστήνεται ως παγκόσμια ως προς αυτά που σχολιάζει, όμως στην πραγματικότητα έχει μια βαθιά συναισθηματική αφετηρία. Ο θυμός και η απογοήτευση που νιώθω απέναντι στην αδικία που προκαλούμε στο όνομα της προόδου, αφανίζοντας τόση ομορφιά και ζωή, αποτελούν, λέει, το πραγματικό κίνητρο για όλη τη δουλειά μου. Τις δίνουν ένα σκοπό που ξεπερνά τον ίδιο μου τον εαυτό. Οτιδήποτε, λέει, κάνω, είτε πρόκειται για το Water, είτε για το επόμενο project που αναπτύσσω αυτή την περίοδο και αφορά τη ζέστη, πηγάζει από αυτή τη βαθιά δυσαρέσκεια.

Τι ωραία που ταιριάζει αυτό το τραγούδι στο φθινοπωρινό απόγευμα της Τετάρτης, Σούζαν Ονίλ και Βάλερι Τζουν. Και να θυμηθούμε και αυτό.

Blossom Road, Madeleine Peyrou. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτολεύα στο Κόσμος 93,6. Μείνετε μαζί της. Να ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 4. Να υποδεχθούμε τον Οκτώβριο. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και φινάλε με καινούριο από Μισελ Γκούρεβιτς. Γκούρεβιτς για την ακρίβεια. Πάντα το κάνω αυτό το λάθος. Έχει πολύ ωραίο τίτλο. Boring. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Ertza Kinfu 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά 9 με 11 το πρωί στις συχνότητες της Ertza Kinfu.
2: 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: άλλο zoom στην επικαιρότητα και άλλο ζουμιά στους δρόμους. Είτε από τα απορριμματοφόρα, είτε από τις σακούλες σκουπιδιών. Θα καταλάβετε στη συνέχεια. Κατά τα άλλα, θα γίνει σήμερα των έργων ίδρυυσης των πορισμάτων και άλλων τεινών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου, το οποίο συνεδριάζει μετά από καιρό και συγκεκριμένα σήμερα στις 6 το απόγευμα. Διαζώσεις εννοείται. Έχω τον έλεγχο, τον πιο... 6:30, για να είμαστε ακριβείς. Με πρώτο θέμα, ενημέρωση σχετικά με το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. Την ενημέρωση θα κάνει ο Δήμαρχος Γιώργος Στασινόπουλος. Και καταλαβαίνετε ότι έπεται και συνέχεια. Δεν θα είναι απλά μια ενημέρωση. Είναι δεδομένη η αντιπαράθεση με τη μείζωνα αντιπολίτευση και όχι μόνο. Δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι έχει προηγηθεί σε σχέση με καταγγελίες, αναφορές και ούτω καθεξής για το συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο. Και ενώ πρόκειται καλώς η χώρα των πραγμάτων, όπως έχουμε ενημερωθεί από έγκυρη πηγή, μέχρι το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης, να φτάσει στο Δήμο και στη ΔΕΙΑΣ το σχετικό πόρισμα από τη διαχειριστική αρχή, κλιμάκιο της οποίας έκανε το σχετικό έλεγχο το προηγούμενο διάστημα. Και μάλιστα από τη διαχειριστική αρχή έχουν ζητηθεί και συμπληρωματικά στοιχεία τόσο από το Δήμο όσο και από τη ΔΕΙΑΣ για το εν λόγω έργο και σε σχέση πάντοτε με τη σύνταξη του πορίσματος μετά από σχετικό έλεγχο. Και ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, όχι αυτοί από το Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα, ότι έχει έρθει και μια άλλη επιτροπή ή ένα άλλο κλιμάκιο, δεν ξέρω ακριβώς από ποια υπηρεσία, μένει να το διευκρινίσω, που πραγματοποιεί ή θα πραγματοποιήσει και ποιοτικό έλεγχο στο συγκεκριμένο έργο. Εύλογο είναι το ερώτημα, αυτός ο ποιοτικός κατά τα άλλα έλεγχος, για το προηγούμενο ήταν μόνο ποσοτικός, από τη διαχειριστική αρχή, θα αφορά τις εργασίες που δεν έχουν γίνει ή έχουν γίνει πριν τις καταγγελίες ή και αυτές που ακολούθησαν των καταγγελιών και έγιναν άρον-άρον από όσους πήγαν εκεί, είδαν από κοντά και ας μην είναι ειδικοί. Αλλά στο τέλος θα αποφαθούν οι ειδικοί και επειδή εμείς δεν ανήκουμε στους ειδικούς, περιμένουμε. Ό,τι πούν οι ειδικοί, οι έλεγχοι και τα πορίσματα και οι αρμόδιοι. Και ούτε ψήλο στον κόρφο τους, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, ανάλογα με τα πορίσματα. Έτσι πάει. Αν και ταπεινή μου άποψη είναι ότι τα κάθε είδους πορίσματα δεν είναι και ιερό Ευαγγέλιο. Γιατί, δεν θα το εξηγήσω τώρα. Να μην ξεχάσουμε ότι είχε ζητηθεί και παράταση από τη διαχειριστική αρχή τον Ιούνιο, όταν επρόκειτο να γίνει σχετικός έλεγχος στο εν λόγω έργο. Και ενώ υπήρξε άρνηση από τους υπαλλήλους της διαχειριστικής, είχε διαφορετική άποψη ο προϊστάμενος της διαχειριστικής, προκειμένου να δοθεί τελικά η παράταση που ζήτησε ο Δήμος. Κάτι που δεν έχει συμβεί μόνο για το συγκεκριμένο έργο, όπως ακούμε. Καλημέρα. Τρεις φορές. Καλημέρα. Όμορφη Κεφαλαιονιά, Λευκάδα, Ιθάκη, Κέρκυρα, Διαπόντια και Ζάκυνθο φυσικά. Πάμε για μπάνιο πρωινό, έχει γαλάζιο ουρανό. Πήγε να κάνεις ένα μπάνιο να συνέλθεις, Αλέξανδρε Λάση, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Το λέω σε σένα και να το ακούω εγώ. Η ώρα είναι 11 και 11 πρώτα λεπτά. Είναι πάντα κοντά σας η Άρτη Σακύνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Ακού τώρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου, είτε με κεφαλαία είτε με μικρά, δεν έχει καμία σημασία που λέει και μια ψυχή. Επίσης στη διάθεσή σας και τα email του σταθμού ertzakinthu@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται την Art Zakynthou στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Zakynthou. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 30 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Άρα μας αποχαιρετά και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας.
1: Καλημέρα.
0: Εντάξει, το ακούσαμε, φτάνει. Καλημέρα κάθε μέρα από την ώρα που λέγαμε παλιά, τώρα και έρθισα εκείνθο, γιατί είμαστε ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Μια εφόλη στη σύλλη συνέντευξη, αν προλάβουμε. Για το μείζον θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο, σύμβαση με ιδιώτη αποκομιδή ΣΥΜΙΚ των ογκωδών, ανακύκλωση, πεζή καθαριότητα, χωροθέτηση κάδων, προσωπικό, μηχανολογικός εξοπλισμός, διαχείριση στην περιοχή Λίβα κτλ. Λίβας, θα παραχωρήσει σε λίγα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στη συγκεκριμένη εκπομπή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας Νίκος Γιακουμέλος, που πολλές φορές είναι μια εκπομπή από μόνος του και μια ώρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν φτάνει.

0: Ποια Μαρία με τα κίτρινα. 11 και 15 πρώτα λεπτά, καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους από, και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες από την ΕΡΤ Ζαγκύρου, το δικό σας σταθμό. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό και για τον χρόνο του. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριώτας Νίκος Γιακουμέλος. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα σας. Και καλό φθινόπωρο.
1: Καλημέρα κύριε Νέγκα, καλημέρα στους ακροατές. Είναι, πιστεύω, υποχρέωσή μας στους αιρετούς που υπηρετούν την κοινωνία. Κάθε φορά που κλείνεται ο αιρετός πρέπει να δίνει το στίγμα του, να δίνει την ενημέρωση στον κόσμο, γιατί εγώ είμαι υπέρ του ενημερωμένου πολίτη για να μπορώ να δέχομαι σωστή κριτική.
0: Ενημερωμένου και ενίοτε παραπλανημένου, λέμε τώρα.
1: Εγώ δεν θέλω παραπλανημένους πολίτες, θέλω ενημερωμένους, και επειδή προσωπικά είμαι αυστηρός κριτής του εαυτού μου, θέλω και τον πολίτη να είναι αυστηρός κριτής.
0: Σε κάθε
1: περίπτωση. Παράλογο δεν τον θέλω.
0: Ναι.
1: Γιατί δυστυχώς εμείς οι Ζακυνθινοί, ένα μέρος βέβαια αυτών...
0: Έχουμε τη λογική του παραλόγου, λέτε.
1: Παραυπάρχει παραλογισμός.
0: Μπορεί.
1: Και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα πρέπει να πούμε σε μια τέτοια κανονικότητα που να μας επιτρέπει να κουβεντιάζουμε και να προχωράμε μπροστά.
0: Να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Γιακουμέλο, πώς πάει η εξωτερική βοήθεια του ιδιώτη προς το Δήμο σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, αποκομιδή σύμμιχτων, ογκωδών και ούτω καθεξής. Αν και κάποιοι λένε, κάποιες κακές γλώσσες λένε ότι ισχύει το αντίστροφο, είναι εξωτερική βοήθεια του Δήμου προς τον ιδιώτη.
1: Όχι. Είναι λάθος αυτή η τεχνική, πέρα ως πέρα.
0: Σε σχέση με την πράξη, βέβαια.
1: Εγώ θυμάστε κι εσείς πολύ καλά, γιατί είχαμε ξαναδώσει συνέντευξη, ότι από τον Απρίλη μήνα, την επερχόμενη τουριστική περίοδο, τη φετινή, έλεγα ότι ο Δήμος περπατάει πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί και είναι δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, να σηκώσει στις πλάτες του τον τεράστιο όγκο της διαχείρισης των απορριμμάτων του νησιού από πλευράς προσωπικού και από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού. Άρα λοιπόν, την ώρα που θα υπήρχε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα μέσα στη μέση της σεζόν, στον Ιούλιο μήνα, ήρθε η σταδιακή βοήθεια της αναδόχου εταιρείας και έδωσε πραγματικά, το λέω και με πάση ευθύτητα και ειλικρίνεια, πολύ μεγάλη ανάσα στην... αποκομιδή των σκουπιδιών.
0: Με το αζημίωτο, κύριε Γιακουμέλο. Εντάξει, δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, το αζημίωτο είναι εκείνο που...
0: Δεν κάνει κάποια χάρη ο ιδιώτης στο Δήμο.
1: Όχι βέβαια. Ναι. Όχι βέβαια. Τη δουλειά του κάνει. Απλά ο πολίτης πληρώνει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι...
0: Γιατί σταδιακά, κύριε Γιακουμέλο.
1: Να εφαρμόζουμε τακτικές...
0: Και όχι κανονικά από την
1: οι
0: αρχή.
1: Οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανταποδοτικότητα απέναντι στον πολίτη.
0: Ναι, λέω γιατί σταδιακά και όχι κανονικά από την αρχή. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ακούστε, γιατί ήταν δύσκολο πράγμα να πάρει από την πρώτη μέρα η ανάδοχος εταιρεία όλη τη δουλειά εν μέσω τουριστικής περίοδου και εν μέσω υψηλής τουριστικής περίοδου.
0: Και γιατί έγινε εν μέσω τουριστικής περίοδου η υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Αναδόχου Εταιρεία.
1: Προέκυψε και οι ίδιοι δεν το περίμεναν ότι θα προκύψει τόσο γρήγορα. Πίστευαν ότι θα γίνει λίγο αργότερα. Για μας ήταν ευχής έργο. Το βασικό είναι ότι επήλθε αυτή η σταδιακή βοήθεια και εμάς, για να το πω έτσι απλά και να το καταλάβει ο κόσμος, μας βόλεψε. Γιατί στην αρχή λίγη βοήθεια θέλαμε, στη συνέχεια θέλαμε περισσότερη, γιατί έφτασε η εποχή που και τα αυτοκίνητα δεν είχαμε, αλλά και το ανάλογο προσωπικό, γιατί αρχίζουν σιγά σιγά να τελειώνουν οι συμβάσεις, οπότε έπρεπε να ανταποκριθούμε απέναντι από τα θέλω του εργαζόμενου. Είναι οι άδειές τους, είναι τα ρεπό τους, είναι όλη αυτή η διαδικασία που ξέρετε κι εσείς, που άλλες φορές τους παρακαλούσαμε να μην πάρουν άδεια, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το καλοκαίρι. Και γινόταν μεταξύ μας μια τέτοια συμφωνία με τους εργαζόμενους να πάρουν τις άδειές τους το χειμώνα. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτοί είναι άνθρωποι, θα πρέπει να τους σεβαστούμε, να είμαστε σωστοί απέναντί τους, και έτσι έγινε μια πάρα πολύ καλή συνεννόηση και συνεργασία. Πήγαμε ομαλά σε αυτή την προσφορά υπηρεσίας προς τη Ζάκυνθο, προς τον πολίτη και στον επιχειρηματία, και βεβαίως εξοικονομήθηκαν αρκετά χρήματα, γιατί αφού είχαμε την ικανότητα και τη δυνατότητα σε αυτό το διάστημα να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς αρκετή περισσότερη δουλειά, σημαίνει ότι κέρδισε, μόνο κέρδισε η Ζάκυνθος και δεν έχασε. Και βλέπετε ότι αυτό το σταδιακά που έχουμε ακολουθήσει έχει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, γιατί και η ανάδοχος εταιρεία ενημερώνεται σωστά και σιγά σιγά αποκτάει τον εξοπλισμό της, γιατί δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνετε κι εσείς, να πάρει 10-15 αυτοκίνητα από την πρώτη μέρα. Ήδη σε λίγες μέρες ξεκινάει και η πλήση των κάδων.
0: Άρα ναι, γιατί είναι η κλήση των κάδων είναι στις υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας.
1: Αλλά μέχρι τώρα, κυρία Νέγκα, δεν πληρώνεται για τίποτα από αυτό που δεν κάνει. Παρότι
0: δεν πληρώνεται για τίποτα από αυτό που δεν κάνει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ απλό και ξεκάθαρο. Το έχω πει, το έχω διατυμπανίσει. Αυτή τη διαδικασία είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής και φυσικά και σε συνεννόηση με την ανάδοχο, που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά.
0: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω μια άνω τελεία, επειδή υπάρχει ερώτημα από φίλους ακροατές. Κάθε πότε πλένονται οι κάδοι απορριμμάτων και στην οδό Κάλυβα από πότε έχουν να πληθούν? Προφανώς δεν ρωτούν τυχαία.
1: Ακούστε, στην πόλη πλένονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
0: Ναι.
1: Και στην Κάλυβα και ιδιαίτερα στην πόλη, γιατί ξέρετε ότι...
0: Από τον Δήμο γίνεται.
1: Από τον Δήμο.
0: Και όχι από τον ιδιώτη που είναι μέσα στις υποχρεώσεις.
1: Όχι, μα το είπαμε, δεν είχε ακόμη τον ανάλογο εξοπλισμό για να πλύνει και δεν πληρώνεται γι' αυτό. Άρα εμείς πλύναμε τους κάδους.
0: Πότε είπατε?
1: Πριν από 2 μέρες.
0: Και στην Οδό Κάλυβο. Και στην Οδό Κάλυβο ή σε συγκεκριμένα σημεία?
1: Βεβαίως κύριε Νέγκα, βεβαίως. Ολόκληρη την πόλη. Ολόκληρη την πόλη.
0: Προφανώς αυτοί που επικοινωνούν και ρωτούν έχουν διαφορετική άποψη, διαφορετική εμπειρία.
1: Ακούστε με, επειδή και ο πολίτης μερικές φορές δεν το καταλαβαίνει, το αυτοκίνητο βγαίνει πίσω από το απορριμματοφόρο. Η αποκομιδή στην πόλη το βράδυ γίνεται από τις 11, 12, 1 η ώρα τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δύσκολο κανείς να κάτσει εκείνη την ώρα να παρακολουθήσει, θα πρέπει να τύχει να το δει. Γιατί μερικές φορές το περνάει ότι είναι απορριμματοφόρο το πλυντήριο των κάδων και δεν του δίνει σημασία. Άρα σας λέω με πλήρη επίγνωση ότι ειδικά στην πόλη έχουν πληθεί αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Σε τι βαθμό λοιπόν μέχρι στιγμής τηρεί τα προβλεπόμενα από τη συμβασία ανάδοχος εταιρεία?
1: Σε τι βαθμό? Μέχρι στιγμής σας λέω ότι σε αυτό που έχει ανταποκριθεί είναι στη σταδιακή ανάληψη των υποχρεώσεών της όσον αφορά
0: πιο συγκεκριμένα
1: την αποκομιδή.
0: Πιο συγκεκριμένα σε ποιες περιοχές?
1: Συζητάμε για η πρώτη ανάληψη ήταν το δημοτικό διαμέρισμα του Λαγανά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Η και Ζακυνθίων. Ήταν το Ζακυνθίων. Στην επόμενη φάση περάσαμε στο Δήμο Αλικών και στη συνέχεια πήρε και τις δύο ενότητες Αρτεμισίων και Ελατίων. Και έχει μείνει μόνο του Δήμου Αρκαδίων. Η Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αρκαδίων.
0: Δηλαδή σε αυτές τις περιοχές, στις περισσότερες δημοτικές ενότητες του νησιού, η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα πούμε και τα αγκώδιπετα, γίνεται μόνο από την ανάδοχο εταιρεία.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί εμείς βλέπουμε παντού και απορριμματοφόρα του Δήμου. Ή για παράδειγμα στις δημοτικές ενότητες Ζακυνθίων και Λαγανά που κινούμαστε πιο πολύ.
1: Τα απορριμματοφόρα του Δήμου, κύριε Νέγκα, έχουν αναπτύξει αυτό που έχουμε δεσμευτεί στο πρόγραμμα αποκομιδής του μπλε κάδου της ανακύκλωσης και προχωράμε στην κατεύθυνση αυτή, διότι το μέλημά μας σαν Δημοτική Αρχή είναι να βάλουμε τη φόρμουλα εκείνη ούτως ώστε να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να της πούμε ότι το 80% των απορριμμάτων μας είναι ανακύκλωση. Είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ.
0: Η οποία ανακύκλωση πολλές φορές πέφτει μαζί με τα σύμμικτα. Όταν και καλά υπάρχει φόρτο εργασίας, γιατί έχουμε σχετική καταγγελία στη διάθεσή μας, κύριε Γιακουμέλο.
1: Ακούστε.
0: Ανακύκλωση και σύμμικτα μαζί.
1: Ακούστε.
0: Και μην μου πείτε ότι δεν γίνεται.
1: Ακούστε με λοιπόν να σας πω κάτι. Ότι όλα αυτά τα χρόνια αδειάζαμε την ανακύκλωση κάτω.
0: Ναι.
1: Θυμάστε την περίοδο εκείνη με, τα, με τους αρουραίους
0: στο
1: που κυκλοφορούσαν γύρω από το ΚΔΑΗ και τον βιολογικό καθαρισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν τελείωσε για την Ζάκιν Θόμας. Είναι ένα επίτευγμα, θα έλεγα, της Δημοτικής Αρχής. Έχει καθαριστεί ολόκληρος ο χώρος γύρω από το αεροδρόμιο και νομίζω ότι μπαίνουμε στη νέα εποχή της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν θα ξαναγίνει άλλο αυτό να ανακατεύουμε τα σκουπίδια με την ανακύκλωση και έχω δώσει όρκο στον εαυτό μου ότι θα εφαρμόσουμε την τακτική αυτή ούτως ώστε θα ενημερώνουμε την κοινωνία σε καθημερινή βάση. Θα είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα τι ανακύκλωση κάνουμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα.
0: Την διαχείριση των εγκοδών την, συνεχίζει να την έχει ο Δήμος Ζακύνθου, έτσι δεν είναι, κύριε Διακουμέλο?
1: Η διαχείριση των εγκοδών, ναι.
0: Που κανονικά είναι αρμοδιότητα του ιδιώτη. Η ευθύνη του ιδιώτη.
1: Ναι, έγινε μια πρώτη εκκίνηση με τον ανάδοχο εταιρεία, αλλά δεν προχώρησε στην διαδικασία γιατί δεν ήταν τόσο απλό. Άρα ετοιμάζεται, προετοιμάζεται, γιατί θέλει μηχανήματα, θέλει φορτηγά, θέλει διαχείριση. Αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή. Είναι δύσκολη. Οπότε όσο νουπο θα ξεκινήσει και σε, αυτή, σε αυτά τα συμφωνηθέντα τέλος πάντων και συνεργαζόμαστε στο επίπεδο να κάνουμε αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ενημερώνοντας περιοχές. Δηλαδή λέμε ότι θα λέμε ότι αυτή την εβδομάδα θα μαζέψουμε τα ογκώδη από την περιοχή του Γαϊτανίου και θα δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βγάλουν ό,τι θέλουν, ούτως ώστε θα εξαντλούμε αυτό το περιθώριο, είτε θέλουν να βγάλουν στρώματα, είτε θέλουν να βγάλουν ογκώδη, είτε θα βγάλουν σιδερικά, είτε οτιδήποτε είναι αυτό, θα τα μαζεύουμε και μετά θα περιμένουν οι κάτοικοι αυτής της περιοχής την επόμενη περίοδο για να ξαναβγάλουν. Και τότε θα μεταχειριστούμε προφανώς και τον κανονισμό της καθαριότητας και θα υπάρχουν και πρόστιμα και δεν θα μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει υπηρεσία αυτή και δεν εφαρμόζεται.
0: Κύριε Γιακουμέλη, να ρωτήσω, υπάρχει νόμιμος και αδειοδοτημένος χώρος εναπόθεσης των εγκωδών στο νησί?
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν ρωτάω τυχαία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει.
0: Γιατί?
1: Δεν υπάρχει. Τώρα, γιατί δεν υπήρχε, κύριε Νέγκα. Δεν υπήρχε ποτέ.
0: Δεν υπήρχε.
1: Δεν γνωρίζετε εσείς, κύριε Νέγκα, ότι πέριξ του αεροδρομίου ήταν μια ζωή χωματερή που γεμίσα, ναι, έχουμε γεμίσει τον κόσμο με σκουπίδια.
0: Ναι.
1: Άρα, μην με ρωτάτε, γιατί το ξέρουν όλοι οι Ζακυνθινοί αυτό. Εγώ έχω διατυμπανίσει την αντίθεσή μου απέναντι σε αυτό και θα αγωνιστώ μέχρι εσκάτων προκειμένου αυτή η περιοχή εκεί που έχει πραγματικά υποβαθμιστεί, που πήγαν τα σκουπίδια, που πήγαν τα λίμματα, που έχει, υπάρχει το αεροδρόμιο, που υπάρχει όλη αυτή η κακή κατάσταση, ο βιολογικός, να μπει σε μια καλύτερη διαχείριση και να καθαριστεί ο χώρος, ούτως ώστε και αυτοί οι άνθρωποι και η περιοχή ειδικά των αμπελοκήπων να αρχίζει να ανασένει.
0: Κύριε Γιακουμέλο, έχουμε στη διάθεσή μας κάποιες καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες τρέχουν ζουμιά από τα απορριμματοφόρα. Και τα απορριμματοφόρα του Δήμου, αλλά και τα απορριμματοφόρα του ιδιώτη, της αναδόχου εταιρείας. Ότι τρέχουν ζουμιά στους δρόμους από τα απορριμματοφόρα τα οποία δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση. Τα ελάχιστα που έχει στη διάθεσή του, τουλάχιστον ο Δήμος.
1: Ακούστε με λοιπόν. Όσον αφορά τα απορριμματοφόρα του Δήμου, κατά ένα ποσοστό.
0: Πόσα είναι αυτά?
1: 95%.
0: 3-4,
1: πόσα είναι? Αποκαταστημένα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στα αυτοκίνητα τα οποία παραλάβαμε σε εξαθλιωμένη κατάσταση και τα έχουμε φέρει σε μια άριστη κατάσταση, θα έλεγα. Αλλά είναι, όπως ξέρετε, παλιά αυτοκίνητα, δημιουργούνται προβλήματα τα οποία εύκολα από εδώ και πέρα τα αποκαθιστούμε. Άρα απαντώ σε αυτό, μπορεί ένα αυτοκίνητο μέσα στη διάρκεια του χρόνου να χαλάσει το λαστιχό του, είναι λογικό. Για τον ιδιώτη, επειδή ξεκίνησε όπως σας είπα μέσω σεζόν και υπήρχαν διάφορες δυσκολίες, τα έχω δει και εγώ αυτά, οι άνθρωποι τρέχουν να τα επουλώσουν και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος δεν θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν τα επιτρέπουμε.
0: Άρα υπάρχουν. Αλλά αυτό αφορά μόνο τα προβληματοφόρα και τα μηχανήματα του ιδιώτη, όχι και του Δήμου.
1: Του Δήμου, σας είπα, δεν θα υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν τα επιτρέπουμε.
0: Άρα υπάρχουν. Αλλά αυτό αφορά μόνο τα προβληματοφόρα και τα μηχανήματα του ιδιώτη, όχι και του Δήμου.

0: οι αντιδήμαρχοι ή ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος κίνησης.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τα φρένα σε απορριμματοφόρο. Σε σχέση με το καζανάκι του αέρα.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί λειτουργούν με αέρα αυτά τα χέρια.
0: Όχι, κύριε Νέγκα, σας το λέω με πλήρη επίγνωση.
1: Ναι.
0: Σε καμία περίπτωση των περιπτώσεων. Ένα αυτοκίνητο χαλάει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε. Ή μπορεί να χαλάσει το φρένο του, ή μπορεί να μην λειτουργήσει ένα τροχό κτλ. Μπαίνει μέσα στο συνεργείο ή θα το πάμε στο εξωτερικό συνεργείο και θα το φτιάξουμε. Δεν υπάρχει. Εντάξει, κακόβουλες απόψεις μπορεί να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά προς Θεού δεν υπάρχει καμία περίπτωση, σας διαβεβαιώ, τέτοια περίπτωση που να.
1: Απλά εγώ μεταφέρω κάποιες πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου και εσείς απαντάτε. Όπως είναι λογικό.
0: Λάθος.
1: Δεν σημαίνει ότι τις υιοθετώ. Απλά τις μεταφέρω στον αέρα.
0: Λάθος, κύριε Νέγκα. Έχουμε ευαισθησία μεγάλη απέναντι από τον άνθρωπο, απέναντι από τον εργαζόμενο που μαζεύει σκουπίδια. Το έχω διατυμπανίσει τις πάσεις ότι. Έχουμε υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι οι σκουπιδιαρέοι με την κακή έννοια που το λέει ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Είναι οι καθαριστές μας. Είναι οι άνθρωποι που μαζεύουν τα σκουπίδια μας, τη βρωμιά μας δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα εμείς είμαστε οι σκουπιδιαρέοι, όσοι παράγουμε σκουπίδια. Εκείνοι που μαζεύουν σκουπίδια.
1: Η κάθε δουλειά δεν είναι ντροπή. Το αντίθετο, μάλιστα. Οι άνθρωποι αυτοί μας. Μαζεύουν τις βρωμίες μας.
0: Μας υπηρετούν.
1: Κάνουν την πιο δύσκολη δουλειά.
0: Ακριβώς.
1: Κάτω από οποιασδήποτε καιρικές συνθήκες και με πολύ δύσκολες εργασιακές συνθήκες. Να ρωτήσω. Ο ιδιώτης που κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων.
0: Ναι.
1: Πού τα εναποθέτει. Υπάρχει μια ταλίκα που τα εναποθέτει, η οποία είναι ανοιχτή με μουσαμά για να μεταφερθούν μετά στη θέση λίβας. Γιατί ξέρουμε ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο δεν είναι νόμιμο. Ναι.
0: Ακούστε με να σας πω κάτι.
1: Πού μεταφέρει τα απορρίμματα.
0: Η ανάδοχος εταιρεία έχει την ευθύνη από εκεί και πέρα το πώς τα μεταφέρει. Αναγράφεται μέσα στη σύμβασή του με ποιο τρόπο και με τι μηχανήματα θα μεταφέρει τα απορρίμματα. Είναι λοιπόν υποχρεωμένος με βάση την κείμενη νομοθεσία να τηρεί τους όρους και να κάνει αυτό το οποίο διέπεται μέσα από την
1: σύμβαση. Αυτό όμως κάποιος πρέπει να το ελέγχει. Αν τηρεί τα προβλεπόμενα και τα νόμιμα.
0: Ναι.
1: Προφανώς εσείς, η Δημοτική Αρχή και η της Καθαριότητας.
0: Σας είπα, υπάρχουν και υπηρεσίες που ελέγχουν αυτό το θέμα και βεβαίως και εμείς πρέπει να το ελέγξουμε. Εμείς λοιπόν, σας είπα και στην αρχή, ότι έχει ξεκινήσει η ανάδοχος εταιρεία.
1: Ναι, εντάξει, μην τα επαναλαμβάνουμε.
0: Εφαρμόζει τακτικές, σιγά σιγά θα μπει σε τέτοια ρότα γιατί είναι υποχρεωμένη η εταιρεία αυτή να τηρεί όλους τους περιβαλλοντικούς όρους και πιστεύω ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έχει λύσει όλα τις τα προβλήματα γιατί αλλιώς δεν θα μπορεί να σταθεί.
1: Κύριε Γιακουμέλη, να το πούμε αλλιώς. Σε σχέση με την αποκομιδή των απορριμμάτων που έκανε ο Δήμος, πού κατέληγαν τα απορρίμματα πριν φτάσουν στον Δήμα.
0: Σε ταλίκες. Στον Δήμο, ακόμα και τώρα... αδειάζονται μέσα στις κλειστές κλειστού τύπου νταλίκες μας, είναι 4 στον αριθμό
1: και μετά μεταφέρονται στο Λίβα, στη θέση
0: και
1: Λίβας.
0: Έχουμε και 4 τράκτορες και μεταφέρονται στο Λίβα που εκεί γίνεται η διαχείριση.
1: Άρα αυτή είναι η προβλεπόμενη και νόμιμη διαδικασία.
0: Το ίδιο ακριβώς κάνει και η ανάλογη εταιρεία.
1: Εμείς έχουμε ακούσει για μία ή περισσότερες νταλίκες οι οποίες είναι ανοιχτές και έχουν μουσαμά. Κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν προβλέπεται. Αυτά τα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας. Τώρα αν ισχύουν ή όχι είναι άλλο θέμα.
0: Κύριε Νέγκα, σας απάντησα. Πιστεύω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχει όλα τα απαραίτητα, τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Προσωπικό του Δήμου, είτε μόνιμο, είτε συμβασιούχοι, απασχολούνται με τον έναν ή στον άλλο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στον ιδιώτη και αν είναι νόμιμο κάτι τέτοιο. Και πάλι δεν το ρωτάω τυχαία. Και μπορείτε να το επιβεβαιώσετε, να το διαψεύσετε ή να πείτε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Δεν έχουμε τίποτα απολύτως να κρύψουμε.
1: Ναι,
0: οι εργαζόμενοι μας, πριν έρθει η ανάδοχος εταιρεία, γιατί κάποιοι από τους συμβασιούχους, ακόμα και τους μόνιμους υπαλλήλους μας, δουλεύουν εκεί, πριν έρθουν σε εμάς, πριν γίνει αυτή η διαδικασία και έρθει ο ανάδοχος, δούλευαν σε μία και σε δύο δουλειές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τίποτα κρυφό. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν δεύτερη και τρίτη δουλειά. Άρα μέσα από την κείμενη νομοθεσία η οποία επιτρέπει στον μόνιμο υπάλληλο αφού το δηλώσει βέβαια να εργάζεται σε δεύτερη δουλειά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και

0: Εκτός ωραρίου.
1: Εκτός ωραρίου, σαφώς.
0: Ωραρίου στο Δήμο, για παράδειγμα.
1: Σαφώς, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό και για τους συμβασιούχους πολύ περισσότερο.
1: Και για τους συμβασιούχους είναι ακόμα πιο εύκολο το.
0: Καλά, και πώς ξεκινά ένας ιδιώτης να πάρει την αποκομιδή, τα ογκώδη κτλ. Χωρίς να έχει το απαιτούμενο προσωπικό ή και, τον απαραίτητο εξοπλισμό, κυρία Γιακουμέλο. Δεν είναι ευλόγο το ερώτημα.
1: Κύριε, ναι,
0: και δεν είναι καθόλου κακοπροαίρετο, πιστέψτε μου.
1: Βέβαια.
0: Και ξέρω ότι μιλάτε με κάθε ειλικρίνεια.
1: Ναι, μα δεν έχω τίποτα να κρύψω, σας το λέω.
0: Και τελικά να τρέχει ο Δήμος και να μην φτάνει. Τελικά να παρέχει ο Δήμος εξωτερική βοήθεια στον ιδιώτη και όχι ο ιδιώτης στο Δήμο.
1: Ακούστε με λοιπόν. Το θέμα είναι το εξής. Ότι γι' αυτό και πήρε σταδιακά την αποκομιδή στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Η ανάδοχος εταιρεία, διότι ήρθε ξαφνικά η απόφαση και δεν ήταν προετοιμασμένη η εταιρεία αυτή. Γι' αυτό και εμείς ευνοηθήκαμε και η ανάδοχος εταιρεία ευνοήθηκε, γιατί δεν είχε το ανάλογο προσωπικό να το πάρει. Άρα το σταδιακά ήταν πολύ σημαντικό και για μας και για την εταιρεία. Και για τη Ζάκυνθο, γιατί καταλαβαίνετε, όταν έπαιρνε όλα τα σκουπίδια σε μία μέρα, καταλαβαίνουν όλοι τι θα γινόταν.
0: Μάλιστα. Στο μεταξύ, δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, για να μην είμαστε και άδικοι, που να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί του και να ενημερωθούμε? Και απευθυνόμαστε εκ των πραγμάτων σε εσάς και μόνο σε εσάς.
1: Κύριε Νέγκα, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Υπάρχει.
0: Υπάρχει. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να πει και η εταιρεία τα δικά της, η ανάδοχος εταιρεία να πει τα δικά της. Σε κάθε
1: Βεβαίως.
0: Περίπτωση θα το κάναμε.
1: Νομίζω ότι είναι μια οργανωμένη εταιρεία. Έχει τα γραφεία της, έχει τα λογιστήριά της, υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται. Εμείς είμαστε σε καθημερινή φάση μαζί τους και
0: Μάλιστα.
1: συζητάμε και συνεργαζόμαστε. Άρα υπάρχουν άνθρωποι. Δεν ξέρω, ίσως δεν έχετε απευθυνθεί.
0: Πάντως, να κρατήσουμε αυτό που έχετε δηλώσει πριν από λίγες μέρες σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ότι ο εργολάβος θα πληρώνεται μόνο για αυτό που κάνει και όχι για αυτό που δεν κάνει, αλλά είναι στη σύμβαση. Να το κρατήσουμε αυτό.
1: Κύριε Νέγκα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι τα χρήματα του ζακυθινού λαού.
0: Έτσι.
1: Δεν το συζητάω, ειδικά εγώ δεν το συζητάω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν το συζητάει και η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της, γιατί ήδη έχουμε συνεννοηθεί. Δεν το λέω από μόνος μου, δεν διοικώ εγώ το Δήμο.
0: Ναι. Να πάμε τώρα και στην νέα χρωθέτηση των κάδων. Πώς ακριβώς έχει διαδικασία, κύριε Γιακουμέλο?
1: Κοιτάξτε.
0: Γιατί έχω προσέξει κάποιες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
1: Ναι. Η πίεση γενικότερα του κόσμου που δεχτήκαμε,
0: Μάλιστα.
1: αλλά και η άποψή μας, η πολιτική μας άποψη,
0: ναι.
1: από την αρχή, από την εποχή του κυρίου Αρετάκη, του κυρίου Κολοκοτσά,
0: ναι.
1: ήταν να κάνουμε αποσυμφόρηση σε αυτή την κακή κατάσταση που υπάρχει σε 10-15 σημεία στην πόλη της Ζακύνθου.
0: Στην πίσω πλευρά θέατρο, του Δημοτικού Θεάτρου και όχι μόνο.
1: Ακριβώς, πίσω από το θέατρο ή στην Κάλβου ή στις 24 ώρες ή στη δίπλα από την Παιδική Χαρά στον Άμμο. Αυτή η κακή εικόνα έπρεπε να εκλείψει. Για να εκλείψει, κύριε Νέγκα, έπρεπε είτε οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου με την καθημερινότητα να εφαρμόσουν ένα έργο νέας χωροθέτησης, που δεν, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα, γιατί τα προβλήματα ήταν πολύ μεγάλα στην αρχή όταν αναλάβαμε, και περάσαμε σε μία δημοπράτηση ενός έργου χωροθέτησης στην πόλη της Ζακύνθου, ένα έργο γύρω στις 80.000 ευρώ, προκειμένου να φτιάξουμε νέες θέσεις χωροθέτησης κάδων για να γίνει αυτή η αποσυμφόρηση. Είχαμε λοιπόν ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και είχαμε βγει μαζί με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Καθαριότητας, τους προϊσταμένους της αποκομιδής και ανακύκλωσης, τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου, και κάναμε μία πρώτη χωροθέτηση σημαδεύοντας τα σημεία εκείνα που κατά την άποψη της Διεύθυνσης Καθαριότητας ήταν καταλληλότερα σε κάποια σημεία που δεν ενοχλούν και πολύ, γιατί όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια εποχή που είχε χάσει ο κόσμος την εμπιστοσύνη του στην αυτοδιοίκηση και έπρεπε να πάμε σε σημεία εκείνα που δεν ενοχλούν και πολύ. Ακολουθήσαμε λοιπόν αυτή την τακτική, έκανε την μελέτη ή τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου μας.
0: Ναι.
1: Και ανατέθη σε μπράβο το έργο αυτό, προκειμένου να γίνει αυτή η χωροθέτηση. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε από την Κάλβου, γιατί υπήρχε ένα δικαστήριο που μας κυνηγούσαν.
0: Ναι, ναι, είχαμε ασχοληθεί με το θέμα.
1: Ο εισαγγελέας, το ξέρετε και σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Έπρεπε λοιπόν να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί έφτασε ο κόμπος στο κτένι. Και
0: με τον κύριο Αλιάδη.
1: Εγώ
0: με τον κύριο Αλιάδη, καλά θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι Αλιάδη, ναι, Αλιάδη.
1: Πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ήμουνα πάρα πολύ κοντά σε αυτά τα παιδιά του εργολάβου που δούλεψαν όλο το καλοκαίρι μέσα στον ήλιο, σε δύσκολες συνθήκες, και να μας βρίζει και ο κόσμος, δύσκολη αυτή η διαδικασία, κύριε Νέγκα.
0: Ναι.
1: Και κάναμε μία πρώτη χωροθέτηση και περιμένουμε τώρα την ποσότητα των κάδων για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτή την εναλλαγή, που ήταν δύσκολο βέβαια και μέσα στο καλοκαίρι να το κάνουμε, γιατί όταν έχει μάθει ο κόσμος να πηγαίνει τα σκουπίδια του πίσω από το θέατρο, δύσκολα το κόβει.
0: Όπου είναι παραπεταγμένοι 20 κάδοι, για παράδειγμα, μπλε και πράσινη.
1: Που είναι ντροπή,
0: αυτό και σε άλλα σημεία,
1: που είναι υποβάθμιση,
0: ζουμιά, έντονη μυρωδιά, γάτες,
1: λοιπόν,
0: ό,τι φανταστεί ο καθένας.
1: Κάναμε λοιπόν αυτή την πρώτη χωροθέτηση. Εκεί η μελέτη προβλέπει να βάλουμε κάποια προστατευτικά πι, προκειμένου να μην μπορεί ο πολίτης.
0: Ναι, τα έχουμε δει. Που είναι και βαμμένα πράσινα.
1: Να μην μπορεί ο πολίτης να μεταφέρει τον κάδο όπου θέλει αυτός. Γιατί αυτή είναι η έννοια της χωροθέτησης. Εάν δεν υπήρχαν προστατευτικά, ο πολίτης τη νύχτα παίρνει τον κάδο από εδώ και τον πάει 50 μέτρα πιο κάτω στα μούτρα του άλλου. Και ο επόμενος τα παίρνει τους κάδους και τους πάει ακόμη πιο πέρα.
0: Ναι, αυτό
1: έτσι
0: είναι
1: λοιπόν
0: αλήθεια.
1: Νομίζω ότι δημιουργούμε μια ζούγκλα και θα πρέπει ο Δήμος να επιβάλλει με οποιοδήποτε μέσον και τρόπο, καλό και δημοκρατικό και νόμιμο, τη χωροθέτηση αυτή. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι.
0: Γιατί
1: που
0: έχουμε ακούσει ενστάσεις, παράπονα,
1: ναι,
0: από,
1: ναι, ναι,
0: συμπολίτες μας και όχι μόνο.
1: Ναι.
0: Εσείς έχετε δηλώσει σε άλλο τοπικό μέσο ενημέρωση ότι ενδεχομένως υπήρξε κάποια αστοχία σε ό,τι αφορά αυτή τη χωροθέτηση.
1: Κοιτάξτε, είπα το
0: δηλαδή, έτυχε να το ακούσω.
1: Ότι μπορεί να υπάρχει και κάποια αστοχία.
0: Α,
1: δεν είπα ότι είναι άστοχο παντελώς. Είπα ότι σε κάποιο σημείο μπορεί να είναι λίγο επικίνδυνο. Σε κάποιο σημείο. Δεν είναι παντού.
0: Μάλιστα.
1: Όταν, κύριε Νέγκα, έχουμε δρόμο διπλής κατεύθυνσης, και παρκάρουν και από τη μία μεριά αυτοκίνητα και από την άλλη.
0: Και μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων.
1: Και μπροστά,
0: αναγκαστικά πολλές φορές, να μην σας πω και συγκεκριμένο
1: άρα
0: σημείο.
1: Πρέπει λοιπόν να προφυλάξουμε τη διαδικασία της αποκομιδής πρώτον, και δεύτερον να, μπορούν οι κάδοι να είναι σε σημείο τέτοιο που δεν ενοχλούν. Με την έννοια ότι να μην βγαίνουν στο δρόμο τελείως, όπου χρειάζεται, εκεί που είναι μια κολόνα της ΔΕΗ, εκείνη που είναι ένα πολύ μεγάλο φωτιστικό, εκείνη που είναι ένα μεγάλο δέντρο, εκεί που ούτως ή άλλως αποκόπτεται το πεζοδρόμιο, γίνεται μία εσοχούλα.
0: Μάλιστα.
1: Και παίρνουμε 30-35 πόντους για να μικρύνουμε λίγο την προεξοχή του κάδου.
0: Μάλιστα.
1: Προς το δρόμο. Και έτσι πιστεύω ότι έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή δουλειά.
0: Γιατί ο καθένας μπορεί να θέλει και ένα κάδο απορριμμάτων δικό του, είτε μιλάμε για νοικοκυριό είτε για επιχείρηση. Καλά που σε πολλούς κάδους πάνω έχουν γραφτεί ή αναγραφεί τα ονόματα επιχειρήσεων. Αφήστε το καλύτερα.
1: Όχι, κύριε Νέγκα, δεν το αφήνω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ, η άποψή μου, η πολιτική μου άποψη και η άποψη του ανθρώπου είναι ότι ο κάθε πολίτης πρέπει να έχει τον κάδο του. Διότι με αυτό τον τρόπο θα μπορεί η Διεύθυνση Καθαριότητας να ελέγχει εάν.
0: Αυτά είναι για προηγμένες κοινωνίες. Είμαστε πολύ πίσω.
1: Θεωρώ ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες,
0: ναι,
1: και θα πρέπει να μπούμε σε αυτή τη σκέψη, κύριε Νέγκα.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί να θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά να σκεφτόμαστε σαν κακοί Έλληνες.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Λιγοστεύει. Γιατί... ο χρόνος, αδειάζει η κλεψίδρα, κύριε Ιακουμέλο. Θα μπορούσαμε να συζητάμε, ναι, επί ώρες, η αλήθεια. Να σας καλέσω μια φορά εδώ στο στούντιο της Έλληνας Ακίνθου. Να τα πούμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
1: Αγαπητέ
0: και πότε
1: μου,
0: αναμένεται να ολοκληρωθεί αυτή η χωροθέτηση των κάδων, κύριε Ιακουμέλο?
1: Προχωρούμε στη διαδικασία. Θα κοιτάξουμε λίγο τα προβληματάκια αυτά τα οποία είναι για να.
0: Είναι μόνο στην πόλη της Ακίνθου, κυρίως.
1: Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε από την πόλη και γιατί οι πόλεις, όπως καταλαβαίνετε, είναι και το Γαϊτάνι, είναι και το Ρόιδο, είναι και δημοτική ενότητα. Άρα μπορούμε, ας πούμε, στη συνέχεια, εάν και εφόσον τα χρήματα επαρκούν, να προχωρήσουμε και σε άλλες περιοχές.
0: Επειδή είμαι λίγο κακούλης, να κάνω άλλη μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά τμήματα εκεί υπηρεσίες.
1: Πολλά.
0: Τμήματα εκεί υπηρεσίες. Στα της καθαριότητας. Ας πούμε υπηρεσία ογκωδών, σύμμικτων, ανακύκλωσης και δεν ξέρω τι άλλο. Και έχουν τοποθετηθεί και προϊστάμενοι.
1: Ναι,
0: έχουν σπάσει σε κομμάτια οι...
1: Ναι, ναι, ναι. Ακούστε λοιπόν.
0: Έχω μια τέτοια ενημέρωση.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ εξηγώ. Πάρα πολύ απλά και πολύ εμπεριστατωμένα. Στην προηγούμενη δημοτική αρχή ήταν ένας άνθρωπος και ασχολιόταν με όλα. Τώρα υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν σε καθημερινή βάση, ο καθένας στο τομέα του. Αυτό είναι κέρδος για την Ζάκυνθο, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, γιατί άλλο είναι να ασχολείται μόνο ο δήμαρχος με όλα και άλλο είναι να έχει η Διεύθυνση Καθαριότητας 4 αντιδημάρχους και να ασχολούνται με 4 διαφορετικά αντικείμενα.
0: Μιλάμε και για τα πρόσωπα που είναι σε διοικητικά και υπηρεσιακά πόστα, δεν μιλάμε για τα πολιτικά πρόσωπα.
1: Μα δεν μπορεί, κύριε Νέγκα,
0: πρέπει να υπάρχουν και αυτά.
1: Δεν μπορεί ο προϊστάμενος, η διαδικασία της ανακύκλωσης να μην έχει προϊστάμενο, γιατί η ανακύκλωση έχει την αποκομιδή της ανακύκλωσης, έχει την πλήση των κάδων, έχει την αποκομιδή των ρούχων από τις καμπάνες, έχει την αποκομιδή του γυαλιού.
0: Υπάρχει και το τμήμα πρασίνου, έτσι.
1: Άλλο αυτό.
0: Άλλο αυτό.
1: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Και ο προϊστάμενος της αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων έχει άλλες αρμοδιότητες και εκεί είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να βλέπουν και τους εργαζόμενους να λύνουν τα προβλήματα των εργαζομένων σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, να τους βάζουν τα εξαιρέσιμά τους όπως προβλέπει ο νόμος. Υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες οι οποίες απευθύνονται σε αυτό το τομέα και νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει,
0: μάλιστα,
1: κύριε Νέγκα, μια πολύ καλή δομή, μια καλή οργάνωση, ούτως ώστε τελειώνοντας η θητεία μας θα παρουσιάσουμε ένα πάρα
0: ότι
1: πολύ
0: το...
1: σημαντικό έργο στο νησί της Ζακύνθου.
0: Αυτοί που το σχολιάζουν αρνητικά προφανώς κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό τους.
1: Κύριε Νέγκα, εγώ προσωπικά θα σας πω το εξής.
0: Ναι, και να κλείσουμε, κύριε.
1: Όταν ξεκίνησε η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων στην Διεύθυνση Καθαριότητας και μου ανέθεσε ο Δήμαρχος την Αντιδημαρχία της Καθαριότητας του,
0: ναι,
1: Δήμου,
0: ναι,
1: και επίσης τοποθέτησε τον κύριο Μαλούχο στα αυτοκίνητα και τον κύριο Φαραώ,
0: ναι.
1: Ναι,
0: και στα οχήματα του Δήμου, ναι.
1: Συνεδριάσαμε οι τρεις μας και δώσαμε ένα όρκο τιμής ότι θα παλέψουμε με πλήρη ανιδιοτέλεια για το καλύτερο του Δήμου μας και το καλύτερο των Ζακυνθινών. Αυτό λοιπόν, κύριε Νέγκα, το τηρούμε με πολύ μεγάλη ευλάβεια, διότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να κατηγορηθούμε για τίποτα. Άρα απαντώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει τίποτα εδώ, ήρθαμε να δώσουμε, δίνουμε την ψυχή μας, βγάζουμε πολλές φορές από την τσέπη μας γιατί έτσι μας αρέσει.
0: Εμείς σας βλέπουμε συχνά και στο δρόμο. Σας έχω προσέξει εγώ μερά μεσημέρι.
1: Είμαστε στο δρόμο. Κάθε μέρα, κύριε Νέγκα. Κάθε μέρα.
0: Σας έχω προσέξει. Σας
1: τώρα αυτή
0: σημεία.
1: Τη στιγμή με βρίσκεται στο γήπεδο του Ρόιδου.
0: Ναι.
1: Που έχουμε ανθρώπους.
0: Ελάτε
1: από εδώ
0: να πιούμε ένα καφέ. Πίκο,
1: λοιπόν,
0: της παρηγορίας.
1: Ας
0: πούμε,
1: συνέχεια.
0: Το βάψιμο ενός απορριμματοφόρου είναι έκτακτη ανάγκη και πρέπει να πληρωθεί ανάλογα. Και πάλι δεν το ρωτάω τυχαία.
1: Θα σας πω, καλά κάνετε και ρωτάτε. Είναι πολύ σημαντικά και εύστοχα τα ερωτήματά σας. Θα σας πω το εξής. Όταν ένα αυτοκίνητο πηγαίνει και γίνεται μία αναμόρφωση έκτακτη σε ένα συνεργείο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν σε αυτή την έκτακτη αναμόρφωση του κολλήσει, να το πω έτσι απλά και πεθαίνει να το καταλάβει ο κόσμος, του κολλήσει μία λαμαρίνα.
0: Ναι.
1: Αυτή η λαμαρίνα, κύριε Νέγκα, πρέπει να βαφτεί ή θα πρέπει να περάσουμε στη διαδικασία δημοπράτησης του έργου για να περιμένουμε 10 μήνες να πάει να βαφτεί αυτό το κομμάτι του αυτοκινήτου.
0: Δεν τελειώνει αυτό, η συζήτηση, λοιπόν, κύριε Ακουμέλο.
1: Ορίστε.
0: Δεν τελειώνει η συζήτηση.
1: Όχι, όχι, αλλά απαντάω γιατί είναι πολλοί που βλέπουν τα πράγματα το ποτήρι μισογεμάτο.
0: Όχι.
1: Και όχι, ναι, το βλέπουν μισοαδιανό και όχι μισογεμάτο.
0: Ναι.
1: Απαντώ λοιπόν σε αυτό ευθέως. Ότι αυτό που λέτε έχει να κάνει με μία δουλειά η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που πάμε και το βάφουμε και το θεωρούμε εκτακτή ανάγκη.
0: Όπως επίσης,
1: αυτό δεν το κάναμε ποτέ.
0: Προμηθεύεστε
1: αλλά όταν
0: κάψιμα,
1: πηγαίνουμε στον Καούσι, ας πούμε, σας λέω τώρα μία πολύ μεγάλη επιχείρηση γνωστή που πηγαίνουμε τα αυτοκίνητα
0: μας εκεί. Ναι.
1: Ναι. Άρα όταν λοιπόν κάνει μία αναμόρφωση αυτή η εταιρεία που γνωρίζει πολύ καλά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Όχι βέβαια.
0: Ένα παράδειγμα επίσης.
1: Απάντησε.
0: Έχουμε ακούσει ότι προμηθεύεστε και όπως είναι λογικό σαν υπηρεσία κτλ. Από συγκεκριμένο πρατήριο τα καύσιμα για τα μηχανήματα, απορριμματοφόρα κτλ. Αλλά πάνε απορριμματοφόρα και σε άλλο πρατήριο, κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν προβλέπεται.
1: Πάνε και σε άλλο πρατήριο. Κάνετε λάθος. Σε κανένα άλλο πρατήριο δεν πάει.
0: Όταν δεν έχουν εκεί καύσιμα. Δηλαδή τα βραδινά δρομολόγια μπορεί να πάρουν τα απορριμματοφόρα χωρίς να έχουν καύσιμα από το πρωί.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε, μερικές φορές τυχαίνει, έτσι, είτε από αμέλεια του οδηγού, υπάρχουν τέτοια θέματα, δεν το καταλαβαίνετε κι εσείς, αλίμονο. Και όταν τη νύχτα πάει να πάρει ένας οδηγός το αυτοκίνητό του, δεν έχει πετρέλαιο, έχει τύχη γι' αυτό.
0: Ή για να δυσκολέψει τη ζωή ενός συναδέλφου.
1: Αυτό το πετρέλαιο, κύριε Νέγκα, το βάζει κάποιος από την τσέπη του.
0: Ναι.
1: Απλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Για ξεκάθαρα. Λοιπόν, και σε αυτό σας απάντησε όσον αφορά το...
0: Δύο λόγια θέλω πριν κλείσουμε για την πεζή καθαριότητα. Νομίζω ότι αδικήσαμε λιγάκι το θέμα.
1: Όσον αφορά για αυτό που είπατε για το πετρέλαιο και για το συγκεκριμένο βενζινάδικο, είναι δημοπρασία. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε εμείς.
0: Μα δεν είναι κάτι. Ναι, αλλά λέω ότι προβλέπεται να πηγαίνουν και τα απορριμματοφόρα και σε άλλο πρατήριο.
1: Δεν όχι, όχι. Δεν επιτρέπεται.
0: Γιατί έχουμε ακούσει τι γίνεται. Και σε κάποιες περιπτώσεις,
1: όποτε πηγαίνουμε, πληρώνουμε το καύσιμο από την τσεπούλα μας.
0: Πάντως, συμβαίνουν εδώ που ζούμε απίστευτα πράγματα και όμως ακριθινά. Κάποια ψυχή κάποτε έκρυβε τα απορριμματοφόρα. Και έψαχναν να βρουν οι εργαζόμενοι και δύο οδηγοί. Αφήστε το καλύτερα.
1: Εντάξει, σε εμάς τέτοια πράγματα
0: όχι, μιλάω για παλιότερα.
1: Ήδη έχουμε
0: είχαν φτάσει στο σημείο κάποιοι
1: χώρους
0: και όχι τυχαία να κρύβουν τα απορριμματοφόρα.
1: Έχουμε τώρα καθαρίσει τους χώρους, έχουμε πλυντήριο αυτοκινήτων, τα αυτοκίνητα μας πλένονται, λειτουργεί το συνεργείο μας.
0: Ναι, έχουμε, το ξέρω, έχει συνεργείο.
1: Δύο σημεία μεταφοράς απορριμμάτων, που αυτά τα σημεία θα τα χρειαστούμε για την ανακύκλωσή μας, γιατί μερικές φορές οι νταλίκες μας γέμιζαν και πέφτανε τα σκουπίδια κάτω.
0: Ναι,
1: τώρα δεν θα υπάρχει αυτό. Είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό πλαίσιο. Ετοιμαζόμαστε για την συνολική καμπάνια όσον αφορά τη μείωση του όγκου των σκουπιδιών και της νέας εποχής της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί.
0: Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα τουλίβα μια άλλη φορά, γιατί είναι ένα μεγάλο ξεχωριστό κομμάτι αυτό. Λίγα λόγια να μας πείτε κλείνοντας πώς έχει η κατάσταση με την πεζή καθαριότητα, κύριε Ακουμέλο. Είδατε, κλείσαμε μαζί την εκπομπή.
1: Ακούστε. Επειδή δεν υπήρχαν τα ανάλογα άτομα σε όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου να σηκώσουν αυτό το τεράστιο όγκο της πεζής καθαριότητας, γιατί εδώ...
0: Δεν είναι μόνο στην πόλη, είναι και στις
1: ολοκληρές. Εδώ, κύριε Νέγκα, πρέπει να σας πω το εξής. Εμείς τώρα που έχουμε ξέρω εγώ, γύρω στους 10 εργαζόμενους που περισσεύουν και έχουμε βγει και κάνουμε πεζή καθαριότητα. Ακούστε με λοιπόν. Καθαρίζουν οι υπάλληλοι μας μπροστά. Και πίσω οι άνθρωποι πετάνε σκουπίδια.
0: Αυτό είναι γεγονός.
1: Είναι ντροπή, κύριε Νέγκα.
0: Είναι αλήθεια και συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι ντροπή, κύριε Νέγκα.
0: Και ειλικρινά
1: το λέω, θέλω να μ' ακούσει ο ζακριθινός λαός. Θα ζητήσω συνεργασία από την αστυνομία ή την τροχέα να εγκαταστήσουν κάμερες, διότι αυτοί οι άνθρωποι που ασελγούν στο νησί σε καθημερινή
0: και δεν σέβονται βάση, και τους εργαζόμενους.
1: Και είναι οδηγοί της Ζακύνθου, αλλά είναι και οδηγοί προμηθευτών από εκτός Ζακύνθου.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα πρέπει να μπουν κάμερες και να συλληφθούν, κύριε Νέγκα. Είναι μόνο αδιανόητο αυτό το πράγμα που συμβαίνει.
0: Μόνο αυτή.
1: Τέλος πάντων, γι' αυτού συζητάμε τώρα.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που εγώ σας έχω πει ότι δεν θα κάνω πίσω.
0: Ναι.
1: Θέλω να μπούμε σε μια νοικοκυρεμένη τακτική και ο καθένας πολίτης.
0: Αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συμμετοχή του κόσμου. Δεν
1: και όχι να καταστρέφει. Αλλά έρχεται και το πρόστιμο.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, να μην ακούμε ότι θα επιβληθούν πρόστιμα, να επιβληθούν.
1: Έτσι λοιπόν, ήδη έχουμε ξεκινήσει, έχουμε καθαρίσει το Λαγανά, έχουμε καθαρίσει τη Λιθακιά, σε όλους τους δρόμους, πάνω, κάτω, παντού, καθαρίζουμε το Ρόιδο, θα πάμε στο Γαϊτάνι, θα πιάσουμε τους κεντρικούς επαρχιακούς δρόμους, θα γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί ήταν και στο μυαλό μου, κύριε Νέγκα, ότι δεν μπορεί να χυλήσει το νησί και τα σκουπίδια του νησιού μας να πάνε στη θάλασσα.
0: Έτσι.
1: Έτσι λοιπόν, παρακαλώ και όλους τους κατοίκους και όλους τους οδηγούς τα σκουπιδάκια τους, το αυτοκίνητό τους και να τα πάνε στο σπιτάκι τους.
0: Ή στον πρώτο κάδο που θα βρουν μπροστά τους.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όχι τη σακούλα στον κάδο από μακριά.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά.
0: Επίσης, κύριε Γιακουμέλο, σας κάναμε λιγάκι τη ζωή δύσκολη σήμερα, ή όχι?
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια. Όχι,
0: είστε
1: βέβαια,
0: παλιά καραβάνα, έχετε συνηθίσει
1: κάθε
0: αυτά.
1: Κάθε άλλο. Ακούστε, όταν είσαι αληθινός, όταν είσαι καθαρός, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Και εγώ, όποτε με έχεις πάρει.
0: Εξάλλου, δεν έχει και νόημα μια συζήτηση να λέτε εσείς κάτι, να λέμε τι ωραία, τι καλά, γεια σας. Δεν έχει και νόημα.
1: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Δεν έχει κανένα νόημα.
1: Η συζήτηση μαζί σας και με όλους τους
0: δημοσιογράφους. Εννοείται.
1: Διότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα.
0: Όχι.
1: Και λέω και κάτι, κύριε Νέγκα. Άνθρωπος είμαι. Δεν θα κάνω λάθος.
0: Πρώτος εγώ.
1: Εσκεμμένο να μην είναι.
0: Πρώτος εγώ που είμαι στον αέρα.
1: Εσκεμμένο να μην είναι, γιατί σε μένα εσκεμμένο λάθος δεν υπάρχει. Αγαπάω το νησί μου, γι' αυτό το υπηρετώ. Θα το υπηρετήσω μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας μου με αγάπη και με συνεννόηση.
0: Να σας ευχαριστήσω, γιατί ακολουθεί και Δημοτικό Συμβούλιο στις 6:30 το απόγευμα,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε τι έχει
1: βέβαια
0: να γίνει σήμερα εκεί.
1: Τι να γίνει, κύριε Νέγκα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Δημοκρατικό το δικαίωμα είναι να μιλήσουμε,
0: όλοι.
1: Να συνεννοηθούμε, να συνεργαστούμε. Και αν,
0: να συγκρουστούμε ή συγκρουστείτε και όλα αυτά.
1: Εάν, κύριε Νέγκα μου, δεν καταλαβαίνουμε οι δημοτικοί σύμβουλοι όλοι μαζί και ο δήμαρχος και η αντιπολίτευση και όλες οι παρατάξεις,
0: ότι στον ίδιο τόπο ζούμε,
1: ο ζακυθινός λαός περιμένει από μας έργο και όχι τσακωμούς, αν αυτό δεν το καταλάβουμε, έχουμε χάσει όλοι μαζί.
0: Ναι. Κύριε Γιακουμέλο, πολύ πολύ καλημέρα. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
1: Καλή να είστε μέρα. Καλά.
0: 11:58 πρώτα λεπτά, μόνο θεματική σήμερα εκπομπή. Ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε και να έχει ενδιαφέρον η συζήτηση αυτή. Σίγουρα είχε. Γιατί αφορά ένα πολύ μείζον θέμα, αυτό της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νησί και όχι μόνο των απορριμμάτων. Αλέξανδρος Δάση στα μαγικά κουμπάκια του ήχου, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αδικήθηκε σήμερα η μουσική. Σάκης Νέγκα στα μικρόφωνα, αναλαμβάνω την ευθύνη. 12 δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8. Την επόμενη ώρα, Πινελόπη Αβούρη με το καλλιτεχνικό καφενείο, ξεχάστηκα. Στη μία σύνδεση με τον 102,FM στη Θεσσαλονίκη, με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια. 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα, με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και τη ραδιοεφημερίδα. Και στις 3 σύνδεση με το ράδιο Κόσμος. Τα ξαναλέμε αύριο. Και σε επανάληψη ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου σήμερα από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Καλή δύναμη, καλό κουρέγιο, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και πάντα συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό. Γεια και χαρά.

0: Bert Zakynthou. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Zakynthou και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Έλα καλημέρες με Γιάννη Πάριο λέμε. Άκου τώρα, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Άκου τώρα. Πού? Στην Ερτζα Κίνθο.

95,2 και 93,2 οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας, έτσι όσοι έχετε ακόμα ραδιόφωνα. Εδώ στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα, φυσικά στα Επτάνησα και λίγο, με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

μια εφαρμογή που κατεβαίνει πάρα πολύ απλά στο κινητό σας ή στο τάμπλετ ή στον υπολογιστή σας, σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή τέλος πάντων. Πάρα πολύ απλά, είτε έχετε iOS είτε έχετε Android, μπαίνετε μέσα, βρίσκετε την στην πώς το λένε αυτό, το store που έχει ο καθένας τέλος πάντων. Δωρεάν είναι, κατεβάζετε την εφαρμογή και έχετε αμέσως καλύψει όλα σας, όλες σας τις μουσικές ανάγκες, τις ενημερωτικές, τις πώς να το πω τώρα έτσι, ψυχαγωγικές, σωστά, αθλητικές βεβαίως, όλες ό,τι θέλετε να ακούσετε και όλες τις μουσικές σας επιλογές. Ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι επιλέγετε, από ρεμπέτικο μέχρι ροκ, δεν είναι μακριά αυτά τα δύο, αλλά έχουμε ρεμπέτικο, κλασική μουσική, ροκ, ο κόσμος, το ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Απορώ γιατί δεν το έχετε κατεβάσει ακόμα, δηλαδή δεν το έχετε κάνει έτσι. Εκτός του ότι ακούτε εμάς, έναν από τους 19 περιφερειακούς, η Ζάκυνθος, και αυτή την ώρα είπαμε δεν παίζει για τίποτα άλλο, μην έχουμε ιστορίες. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695037114.

Τα email μας είναι ertzakinthou@ert.gr, το βασικό μας email, και το δευτερεύον είναι το erazak1@yahoo.gr.

0: σε βρω. Στα social μας βρίσκεται ο Σερτ Ζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.
1: Δεν μπορώ. Μα ξαφνικά σε νιώθω δίπλα μου ξανά.
0: Ο Σερτ Ζακίνθου μας βρίσκεται και στο Viber για να μας στείλετε τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε, από μηνύματα γραπτά μέχρι βίντεο. Γράφετε στην αναζήτηση στο Viber Ερτ Ζακίνθου και μας στέλνετε ό,τι θέλετε.

Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος, ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν, όσες δεν έχει. Μόνο άντρες γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.

Λοιπόν, ήταν 30 Σεπτεμβρίου του 1968 όταν συνέβη μία, μέχρι τότε ήταν, μέχρι μάλλον πριν λίγα χρόνια, η χειρότερη συνδρομική τραγωδία. Ακολούθησαν τα Τέμπη. 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται όταν αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης είχε κατεύθυνση προς την Αθήνα, αλλά είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα πριν από τον σταθμό του Δερβενίου στην Κόρινθο, επειδή κάποιος από τους επιβάτες είχε τραβήξει το σήμα κινδύνου. Και οι δύο είχαν, οι αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από πύργο, μετέφεραν ετεροδημότες οι οποίοι είχαν πάει τότε να ψηφίσουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, για να ψηφίσουν, γιατί τότε ήταν το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. Χούντα τότε, έτσι, 68. 34 νεκροί, 125 τραυματίες.

30 Σεπτεμβρίου σκοτώνεται ο James Dean στο τροχαίο δυστύχημα. Ο ηθοποιός, ο οποίος τρεις ταινίες έχει κάνει και παρόλα αυτά. Τρεις ή δύο, νομίζω δύο. Όχι, θα κάνει τρεις. Απασχολεί ακόμα. Ακόμα όμως τον καλλιτεχνικό κόσμο, να το πω έτσι.

Λοιπόν, για τα Τέμπη στην έχουμε εξέλιξη, γιατί παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός της κυβέρνησης κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Παραπέμπεται με αμετάκλητο βούλευμα για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημελήματος. Δεν επιτρέπεται ούτε ακύρωση, ούτε αίτηση ακύρωσης να υποβληθεί, ούτε αίτηση της ακύρωσης της απόφασης, έτσι. Πάει ειδικό δικαστήριο. Φαίνεται ότι θα γίνει λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Τότε θα ξεκινήσει, μέσα στο Δεκέμβρη. Είναι ο Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις μαζί για την αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Οι άλλοι είναι ο Κώστας Αγοραστός, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Προστασίας, ο Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του συμβάντος, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Πηγαίνει λοιπόν σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Στις επόμενες 10 ημέρες το βούλευμα πρέπει να επιδοθεί στους εμπλεκόμενους κατηγορούμενους, αλλά και στον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη. Λοιπόν, στο ειδικό δικαστήριο θα γίνει κλήρωση για το ποιοι θα είναι οι δικαστές μεταξύ των μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. 13 θα είναι, 13 τακτικά και 6 αναπληρωματικά μέλη για να συγκροτηθεί το ειδικό δικαστήριο. Είπαμε με κλήρωση, έτσι. Και από εκεί και μέτρα μετά θα υπάρξει απόφαση. Τώρα εδώ δεν είναι ούτε το ότι ένα απλό βούλευμα, όπως θέλει να λέει η κυβέρνηση, ότι είναι ένα βούλευμα και δεν σημαίνει κάτι, αυτό απλά θα γίνει ένα ειδικό δικαστήριο όπως λένε κάποιοι από την κυβέρνηση, ούτε είναι για πανηγύρια από τους υπόλοιπους ότι πόπονα ορίστε αποδεικνύεται ότι όλα αυτά που λέγαμε, γιατί ούτε ξυλόλια υπάρχουν, θα το λέω και το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί όλοι έχουν πέσει θύμα μερικών και πολιτικών απατεώνων και δημοσιογράφων, ας τους πούμε, που κάνουν αυτή τη δουλειά, σαν τον άλλο το νούμερο που έβγαινε και έλεγε εδώ ήταν το ξυλόλιο και εκεί ήταν το ξυλόλιο, και τελικά έχει αποδειχθεί ότι δεν υπήρχε ούτε ξυλόλιο, ούτε εξαϊλώθηκαν βαγόνια, ούτε ήταν οι διπλάσιοι νεκροί που τους κρύβανε, ούτε. Και εμείς είπαμε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί είναι το γιατί μπαζώθηκε το σημείο, όχι γιατί μπορεί να υπήρχε δόλος, δεν κρύφτηκε κανένας νεκρός εκεί ή οτιδήποτε άλλο. Από αστοχία, από ανοησία, από. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ερευνάται για τις ευθύνες των συγκεκριμένων, δηλαδή του υφυπουργού και των τότε αρχών, και αυτό φαίνεται. Έτσι, η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται κανονικά, γιατί καταθέτουν γονείς και συγγενείς θυμάτων στη Λάρισα. Οπότε μένει τώρα να δούμε τι θα αποφανθεί το ειδικό δικαστήριο. Όταν μια υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη, δεν μπορεί να σπεκουλάρει ή να το χρησιμοποιεί το ένα ή το άλλο, ότι να ορίστε ένα απλό για ένα. Μια απλή αλλίωση πηγαίνει, ούτε οι άλλοι ότι πω να κερδίσαμε, τα λέγαμε εμείς και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Ας αφήσουμε τους δικαστές όλοι να κάνουν τη δουλειά τους και να μην είμαστε εμείς οι τηλεδικαστές ή ραδιοφωνοδικαστές ή οι σαϊτοδικαστές, δεν ξέρω τι άλλο. Επίσης, μια συγγνώμη από αυτούς που παρέσυραν τους γονείς. Σηκώθηκε ολόκληρο έργο το οποίο αποδείχθηκε τελικά, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι. Πέραν του τραγικού δυστυχήματος. Οι υπερβολές που ακούστηκαν μετά. Λοιπόν, αφήστε τους δικαστές για να υπάρχει δικαιοσύνη επιτέλους.

Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει αποτυπωθεί η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα και αν έχουν προλάβει την παραπομπή Τριαντόπουλου, και εδώ θα καταλάβουμε αν την έχουν προλάβει, ποιοι πανηγυρίζουν και ποιοι... και γιατί πανηγυρίζουν, γιατί όλοι λίγο πολύ ψηλο πανηγυρίζουν. Να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάμε λοιπόν. Καθημερινή. Το πρώτο της θέμα, ευάλωτη στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μαφία του Χαλκού χτυπάει και τα σχολεία, βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Προληπτική έλεγχη για καρδιαγγειακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Η πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes, η μάχη στα social media. Σήμερα από την Καθημερινή στη στήλη σήμερα, Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος. Χαμηλά το βλέπω, μια είδηση. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο, ένοχη η Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Σόπα, γίνεται τέτοια. Παραμένει στάρ στα 86 του ο Αϊθαλής Ρίγκο Στάρ των θρυλικών Beatles. Γιόρτασε τα 86 γενέθλιά του. Νίκος Χατζικυριάκος Γίγα στο ιστορικό σπίτι προς πώληση στην Ίδρα. 4 εκατομμύρια που λέτε. Τσοντάρουμε όλοι να το πάρουμε. Ε? Είναι 4 εκατομμύρια. Βάλει στα 3.990. Σε ωραίος. Τα νέα. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση. Αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές κίτες, ο ρόλος και οι επιρροές. Ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες. Και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για τη μοναστική πολιτεία. Μάλιστα. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίων Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Βλέπετε ότι οι εφημερίδες, παρόλο που έχουν κομματική στήριξη, στόχευση, προτίμηση, όπως θέλετε πείτε το, το πάνε απαλά τώρα. Γιατί έχει πέσει φάπα για τα προηγούμενα και σου λέει κάτσε μην έχουμε άλλα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα νέα. Γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα, μια έρευνα αγοράς που έχει κάνει η εφημερίδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς. Πολιτικό παρασκήνιο βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Όταν ο Άδωνης στέλνει τον Πατούλη στην αρχή διαφάνειας, μία καταγγελία για ένα γκάλωπ. Δράση μαγειρεύοντας για τους άστεγους. Περί δημοκρατίας 12 επιστήμονες περιγράφουν τον 5ο αιώνα π.Χ. Τον χρυσό αιώνα του Περικλέου δηλαδή. Απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Αυτό έπρεπε να πεθάνει ένας άνθρωπος για να γίνει δηλαδή, έτσι. Το MedWatch. Λοιπόν, ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στο θάνατο του Μαζονάκη. Ένα θέμα, ένα ρεπορτάζ από την Απογευματινή. Επιβεβαίωση της Απογευματινής μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική. Πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Σήμερα ανακοινώνεται η ενίσχυση στο ντίζελ και η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global.
400 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά, ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπανάκι στον Τραμπ για την AI, στον Λευκό Οίκο οι γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Η εφημερίδα των συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλοπ της ίντερβιου. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Δεύτερο θέμα, ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Εδώ παίρνουμε λίγο θέση, κατάλαβες, γιατί είμαστε κομματική εφημερίδα. Αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ΑΕΗ, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. Φοιτητική στέγη, με σπασμένα φρένα οι αυξήσεις στα ενίκια. Αλέξης Τσίπρας, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, στο χιόνι οι υποσχέσεις Μητσοτάκη. Ισπανία. Η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα για τις εξώσεις και για το στεγαστικό τεράστιο πρόβλημα στην Ισπανία. Ευρωλίγκα, ηγετικός Φουρνιέ, καθάρισε για τον Ολυμπιακό 93-91 της Αλγκύρης. Εθνική, αναμένο μάχη Τζόλι Ντάμφρις. Ρίζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις. Φορτώνουν στον λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολεηλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη των διηλιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Κυβέρνηση στους αγρότες στα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων. Οργανώσεις του ΚΚΕ στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. Λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά, σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 Οκτώβρη. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στρατιωτικές δαπάνες ρεκόρ της Ρωσίας και προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ για το Καλίνινγκραντ. Εμπορευματοποίηση της υγείας, θύματα του κέρδους, εκατοντάδες ασθενείς. Έγκλημα των τεμπών στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και αγοραστός. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, μέρα δράσης αύριο για μισθούς εργασιακά. Αυτοαπασχολούμενοι μικροί ΕΒΕ, διαμαρτυρία σήμερα για την ενεργειακή ακρίβεια. Ελεύθερος τύπος. Η ακρίβεια.

τύπου, πιέσεις σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Μητσοτάκης σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Δικαστικό βούλευμα για Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις. Έλεγχη MedWatch, Botox σε οδοντιατρία και χορήγηση βλαστοκυτάρων χωρίς έγκριση.

Πάμε στο μανιφέστο. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Αποκεφαλισμοί Εβραίων on air. Επιφανής επιχειρηματία στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων μαϊμού. Χάθηκαν και οι φλωτήλες. Δεύτερο θέμα του μανιφέστο. Σε δύσκολη θέση Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση. Ήξεις αφήξεις από την πρόεδρο της Ελπίδας μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Ματίνα Παγώνη, το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της απαγορεύεται. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Έξω οι φασίστες από τα σχολεία, σάλλος με την αποδοχή δωρεάς του Κασιδιάρη σε σύλλογο γονέων δημοτικού σχολείου στα Μέγαρα. Η πλέρια δημοκρατία των Μουλάδων, καλλιτέχνης καταδικάστηκε σε δεκάδες χτυπήματα με μαστίγιο επειδή τραγούδησε χωρίς χιτζάπ. Ναι. Ενεργειακή ακρίβεια, νέα μέτρα στήριξης με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προοδευτική αδράνεια από τη Θέουτα του Σάντζετ στο 2015 του ΣΥΡΙΖΑ και την ετοιμότητα Μητσοτάκη στον Εύρο.

κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΥΡΟΥ, στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Άκου τώρα τι γίνεται, έτσι δηλαδή. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Αλέξης Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του μόχθου και της εργασίας. Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με όλα τα στοιχεία της ιδιοκτησίας. Ο ενιαίος κόμβος ακινήτων θα κουμπώνει με μύδα. Φωτιά τα ενίκια, εγκαταλείπουν τα ΑΕΗ πριν καν γραφτούν οι φοιτητές. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για εσωστρέφεια. Θεσσαλονίκη, Λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Παγώνει για Καριστιανού, δεν ξέρω πώς το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Ο λόγος. Ώρα 0 για τα καύσιμα, ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ. Η εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η αλλαγή στην εικόνα του τραγουδιστή και ο πανικός στο ιατρείο, νέα κατάθεση υπαλλήλου για τον Μαζονάκη. Συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στη μεταμόρφωση, νέα περίπτωση ρήπανσης στον Κηφισό. Φωνική πυρκαγιά στο μάτι, απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για Τερζούδη, Μαρθεόπουλο και Καπάκη. Τα εισοδηματικά κριτήρια, τέλος χρόνου για διορθώσεις στο Ε1 για επιστροφή ενοικίου. Μεγάλες ζημιές στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, εκτός σπιτιών οι ένοικοι μετά τη φωτιά σε καφετέρια.

Political. Τεστ πολέμου σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί για την τελευταία εκταμίευση 6,5%.

75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στη τζιμπίδα του MedWatch παράνομες ιατρικές ή διαφημίσεις. Γιάννης Μπρατάκος, μετατρέπουμε το ΕΒΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις. Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα από ουραγός πρωταθλήτρια της Ευρώπης. Βουνό τα μυστήρια στον Δήμο Αλίμου, πόσες φορές πλήρωσαν με παράλληλες αναθέσεις τη συντήρηση των ίδιων οχημάτων. Δημοκρατία. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης, αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων, έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Μείον ζήτημα βιοηθικής. Μεγαλώνει ο διεθνής άλλος, στην Ελλάδα όμως μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Γκυλφόιλ. Βασίλης Κικίλια, στο DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για τον ανασχεδιασμό του καλωδίου. Κρυφτό από τον Μαργαρίτη Σχοινά για το φιάσκο με το νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Επικίνδυνο κτίριο της ΔΥΠΑ και στον Άλιμο. Ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα των Τεμπών. Ο πρώτος Γαλάζιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Καταγγελία βόμβα για τις στημένες δημοσκοπήσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Το βλέπετε το παιχνιδάκι, το καταλαβαίνετε. Έχει γίνει μία καταγγελία για μία δημοσκόπηση. Και αυτή για το τι, ότι δημοσιοποιήθηκαν, λέει, ενώ ήταν σε εξέλιξη η έρευνα. Και δημοσιοποιήθηκαν τα στοιχεία που υπήρχαν μέχρι εκείνη την ώρα. Οκ, το ακούω. Αλλά είναι για μία δημοσκόπηση και βλέπεις τώρα το παιχνιδάκι. Όσοι έχουν πρόβλημα, τι γράφουνε? Για στημένες δημοσκοπήσεις. Μία καταγγελία είναι για μία δημοσκόπηση για συγκεκριμένο στοιχείο. Πληθυντικός. Τα μέσα που έχουν το ζήτημα, που τέλος πάντων πρόσκυνται κομματικά κάπου. Στημένες δημοσκοπήσεις για να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Έτσι γίνεται, παιδιά. Έτσι, για να μαθαίνετε πώς γίνεται το παιχνιδάκι το επικοινωνιακό, που βέβαια ο κόσμος πια δεν τσιμπάει πολύ. Αλλά έτσι λέμε τώρα.

Ναυτεμπορική. Ένεση 12,8 δισεκατομμυρίων για επενδύσεις. Οδικός χάρτης, όλα τα διαθέσιμα προγράμματα και εργαλεία χρηματοδότησης για την μετά τα εποχή. Το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης σε πληθωρισμό ΑΕΠ και χρέος. Προσχέδιο προϋπολογισμού 2027. Ευρώπη καύσιμα 100 δισεκατομμύρια ευρώ έκαψε ο πόλεμος στο Ιράν. Πάμε σε τραγούδι για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα μετά.

πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. 1 και 2 και 3, τα 8+1 παιδιά του Πειραιά που καθιστούν τον Ολυμπιακό κορυφαίο τροφοδότη της Εθνικής. Ανοιχτό το puzzle, παίζεται μια θέση στο κέντρο και άλλη μία στην επίθεση. Για βασικός ο Σάλιακας αύριο κόντρα στην Ολλανδία, χωρίς Χάκπο και με 600 οπαδούς τους καταφθάνουν οι Οράνιοι. Μεγάλο διπλό με 2 καθοριστικά τρίποντα του Φουρνιέ στο τέλος, ο Ολυμπιακός καθάρισε τους Λιθουανούς μέσα στο Κάουνας. Τα 3 ετόπουλα, σημαντική συνεισφορά και του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή της γαλανόλευκης ομάδας με τους Τζόλι, Κουλιεράκη και Μιχαηλίδη. Πρωταθλητής. Τίποτα και κανείς δεν σταματάει τον πρωταθλητή Ευρώπης, βασιλιάς στο Κάουνας. Μπαρτζόκας, τώρα πρέπει μόνο να κερδίζουμε. Το χρήσμα στον Μάριους, γιατί ο Αφρικανός ξεκινά από θέση οδηγού την κούρσα για τη θέση του βασικού φορ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ, για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό είναι αυτό. Ομάδα της καρδιάς μου ο Ολυμπιακός, τι είπε σε συνέντευξή του στη Γερμανία ο Σάλιακας για τη μεταγραφή του στο θρύλο. Επένδυση μέχρι στο όπουλο, γιατί ο Ολυμπιακός έφερε πίσω στην Ελλάδα από τη Λέγκια Βαρσοβίας τον 18χρονο αμυντικό. Γιατί τώρα ο Φουστέρ, πόσο ρήμασαν οι συνθήκες για την επιστροφή του Ισπανού στον θρύλο, τι θέλει ο ίδιος, τι συνέβη στο Ρέντι. Πάμε στο φως, θρύλος, heavy metal, ο ατσάλινος Ολυμπιακός 93-91 της Αλγκύρης στο Κάουνας. Τα κρυφά όπλα του Ιβάν, εκπλήξεις ετοιμάζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μας για να βάλει δύσκολα στην Ολλανδία στο αυριανό μάτς της Θεσσαλονίκης. Διαχρονική καψούρα από τα πιο αγαπητά παιδιά ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν ήθελε να τον φέρει ξανά στην Ελλάδα το 2023, ενώ και ο ίδιος δεν είχε κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει. Orator Sport, κυτρινό μαύρη Αγγλία. Sold out μέσα σε μία ώρα και για Μάντσεστερ από τους Ενωσίτες που θα κατακλείσουν και το Λονδίνο μία εβδομάδα νωρίτερα. Πάνω από 10.000 αεκτζίδες στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία. Σεισμός με City, ένοχοι για όλες τις κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Μόνο θλίψη και ντροπή. Έφυγε το 16χρονο παιδί που είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε ένα από τα εκατοντάδες ακατάλληλα γήπεδα σε αυτή τη χώρα. Live Sport. Βομβιστής Φουρνιέ, ερυθρόλευκο το θρίλερ 91-93 στο Κάουνας, όταν η μπάλα καίει, ο Γάλλος βάζει τα μεγάλα σούτ για τον Ολυμπιακό. Στον Ρέντιο Φουστέρ. Βέτο ΠΑΟ για Γιάγκουσιτς, απαγορευτικό στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτη μέσω επιθετικού όπως ήθελε ο μάνατζέρ του. Τρέλα για Καρέτσα και εισαγγελέας για την τραγωδία για τον 16χρονο που πέθανε τελικά μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του, το χτύπημα στο κεφάλι σε αγώνα. Μέτρο Σπορ, στόχος η Κούπα. Στο sold out παλατάκι ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη για την κατάκτηση του EuroCup. Τρινκέρι, πρώτο μάτς στην έδρα μας, ανυπομονώ, έχω πεταλούδες στο στομάχι. Περσίδης, θέλω να πετύχω κάτι μεγάλο με τον ΠΑΟΚ. Σύμφωνα, ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα τη Λεμάν. Κορυφαίος με 19 πόντους και 8 rebound ο EJ Lidl. Lidl, είμαστε χαρούμενοι για αυτή την πρώτη νίκη και συνεχίζουμε. Το σκορ είναι στο Λεμάν έπαιζαν, 73-87 κέρδισε ο Άρης. Όλα για όλα μετά το 2-3 στο πρώτο μάτς. Σπάρτακ Μιγιάβα ΠΑΟΚ στο γυναικό, το Europa Cup των γυναικών στις 7 απόψε το μάτς αυτό. Καυτή τούμπα για την Ελλάδα αύριο το βράδυ, 28.000 φίλαθροι στο πλευρό της Εθνικής για μια ακόμη νίκη επί της Ολλανδίας.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έχει βαλθεί να πάρει την πρωτιά από την Οικονομάκου, το λέω εγώ, αλλά δεν με ακούτε. Σύση Χριστίδου. Οι πρώτες σκηνές φωτογραφίες με τον Στέφανο Νεδελκό στην Κέρκυρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Νέα στιγμιότυπα από την προσωπική ζωή της Σύσης Χριστίδου ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, καθώς η παρουσιάστρια απαθανατίστηκε για πρώτη φορά σε κοινές φωτογραφίες με τον άνδρα που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, βρίσκεται στο πλευρό της.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Οι εικόνες τραβήχτηκαν στην Κέρκυρα, όπου η Σύση Χριστίδου πέρασε μέρος του καλοκαιριού και προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Happy Day.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το περιοδικό OK, η παρουσιάστρια εμφανίζεται μαζί με τον 35χρονο επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο πάνω σε σκάφος.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Οι δυο τους βρέθηκαν σε ημερήσια απόδραση στους Παξούς μαζί με φίλους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είναι που δεν θέλει ο ένας, η μία βγάζει σέντρα την άλλη στα πρωινάδικα. Αλλά όλες τι κάνουν, εγώ δεν θέλω για την προσωπική μου ζωή. Την περιφρουρώ εγώ την προσωπική μου ζωή και βγάζει μία ή και συνεννοημένα τώρα, ξέρεις και καλά, βγάζει τα δίθεν της άλλης. Λοιπόν, το όνομα του Στέφανου Νεδέλκου έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τη Σύση Χριστίδου, καθώς, γιατί κάνει ρεπορτάζ, δεν τα γράφει έτσι. Καθώς ο επιχειρηματίας διατηρεί καταστήματα στην Κέρκυρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τι καταλαβαίνεις τώρα, πρόσεξε, κατάλαβες τι γράφει, πρόσεξε. Το όνομα του Στέφανου Νεδέλκου έχει συνδεθεί το τελευταίο διάστημα με τη Σύση Χριστίδου, κόμμα, περιμένει να σου εξηγήσει γιατί. Ναι. Καθώς λέει ο επιχειρηματίας διατηρεί καταστήματα στην Κέρκυρα. Ψηλά και αυτό, άσχετο. Λοιπόν, η παρουσία της παρουσιάστριας στο νησί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε προκαλέσει δημοσιεύματα, η παρουσία τα είχε προκαλέσει, σχετικά με την προσωπική της ζωή και τη φημολογούμενη σχέση τους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η γνωριμία της Σύσης Χριστίδου με τον επιχειρηματία φέρεται να έγινε το περασμένο Πάσχα στην Κέρκυρα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Έκτοτε οι κοινές τους εμφανίσεις και οι αναρτήσεις στα social media έχουν τροφοδοτήσει τις φήμες για τη μεταξύ τους σχέση.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Σύση Χριστίδου έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά διακριτική.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Διακριτική στάση απέναντι στην προσωπική της ζωή και να μην δίνει δημοσιότητα στις σχέσεις της. Μετά το διαζύγιο της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά, η παρουσιάστρια έχει αποφύγει να σχολιάζει εκτενώς δημοσιεύματα που αφορούν τα προσωπικά της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σε αντίθεση με τα προσωπικά των άλλων που τους βγάζει σέντρα και στα μανταλάκια. Αυτό είναι δικό μου, δεν είναι από το ρεπορτάζ, γιατί δεν θα τους ξαναδώσει φωτογραφία. Δήθεν ότι δεν είναι μακρινή, ξέρει, δήθεν παπαράτσι.

0: παιδί, μας τρώει αγωνία. Ευτυχώς, Παναγία μου, έχουμε. Ιωάννα Τούνη, η αλήθεια για το προσωρινό κλείσιμο του μαγαζιού της στο Παρίσι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε νέα κρουασάν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μη με σκάς τώρα, έχει πάθει τέτοιο πράγμα. Ωραία. Ε, τι πάθαμε. Η influencer και η επιχειρηματίας εξήγησε ότι το κατάστημα θα μείνει κλειστό για μόλις λίγες ημέρες προκειμένου να ενισχυθεί ο εξοπλισμός του εργαστηρίου και της κουζίνας λόγω, όπως αναφέρει, της μεγάλης ζήτησης.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το Fat Rat Croissanterie βρίσκεται στη Rue Turgot κοντά στη Montmartre. Άκου τώρα. Και αποτελεί κοινό εγχείρημα της Ιωάννας Τούνη με την ξαδέρφη της και πάστρι σεφ Κωνσταντίνα Πανάγου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το απόγευμα της 3ης 29 Σεπτεμβρίου η Ιωάννα Τούνη θέλησε να εξηγήσει η ίδια τι συμβαίνει, δημοσιεύοντας Instagram story από το αεροπλάνο κατά την επιστροφή της από το Παρίσι στην Ελλάδα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Και μας εξήγησε ότι θέλει νέα μηχανήματα. Ησυχάσαμε, δηλαδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
2: Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ertzakinfo 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ertzakinfo.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου έχει ο Αλέξανδρος Λάσης, τη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε, στα ραδιόφωνά σας, στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο, με λίγο ζόρι, στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ως ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αφού το γράψετε ΕΡΤ Ζακύνθου στην αναζήτηση στο Viber και να μας στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε.

Καλημέρα σε όλες και σε όσους τώρα άνοιξαν τα ραδιόφωνά τους και μας ακούνε. Σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε τον κύριο Μεϊμάρη, είναι ομότιμος καθηγητής ΕΚΠΑ, και τον φιλοξενούμε και με αυτή του βέβαια την ιδιότητα, αλλά και με την ιδιότητα του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης στη Ζάκυνθο, το οποίο θα γίνει από τις 2 έως τις 4 Οκτωβρίου. Είναι ένα φεστιβάλ πρωτότυπο, θα έλεγα, ψηφιακής αφήγησης, το οποίο ουσιαστικά φέρνει στη Ζάκυνθο ιστορίες, ανθρώπους και ιδέες από την εκπαίδευση, τον πολιτισμό αλλά και την έρευνα. Είναι αφηγήσεις που έχουν αποτυπωθεί σε χαρτί, σε ξύλο, σε καμβά, σε κόκαλο, σε κεραμικά, πέτρα, ύφασμα, και με την ανακάλυψη της γραφής αποτυπώθηκαν μετά σε φιλμ, βίντεο, ηχητικά αρχεία και σε ψηφιακά μέσα. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται στο νησί μας φέτος. Είναι το δεύτερο φεστιβάλ και φέτος γίνεται στο νησί από τις 2, όπως είπαμε, έως τις 4 Οκτωβρίου. Είναι μια διεθνής διοργάνωση και φέρνει ουσιαστικά κοντά ανθρώπους από τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την έρευνα και τη δημιουργία. Και το επίκεντρο του φεστιβάλ είναι η δύναμη των ιστοριών που τελικά συνδέουν τους ανθρώπους και ενδυναμώνουν τις κοινότητες. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά αναλυτικότερα σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Μεϊμάρη, τον ομότιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του φεστιβάλ.

0: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Μεϊμάρη, Μιχάλης Μεϊμάρης είπαμε, ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας εδώ στη Ζάκυνθο, όπως τόσες φορές. Σας καλημερίζω.
0: Να είστε καλά. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτό το φεστιβάλ, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, αυτό το οποίο καλά και πραγματεύεται, αλλά και ο τρόπος που γίνεται.
1: Θα σας πω τρία λόγια, αγαπητέ.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, το Σεπτέμβριο του 24, δύο χρόνια πριν, αρχίσαμε τις προσπάθειές μας για τη δημιουργία και στη Ζάκυνθο ενός φεστιβάλ το οποίο έχει σχέση με την κινηματογραφία. Στη δική μας περίπτωση είναι όχι ταινίες μικρού μήκους ή κάτι τέτοιο, είναι ταινίες πραγματικά 3,5 με 4 λεπτά, δηλαδή μικρού μήκους, αλλά που φτιάχνονται με έναν ειδικό τρόπο και χαρακτηρίζονται ως ψηφιακή αφήγηση. Δηλαδή σαν αυτό που αποδίδεται στα ελληνικά ο όρος digital storytelling. Προσπαθούμε, αγαπητέ, στη Ζάκυνθο, που παλιότερα είχαν γίνει πάλι προσπάθειες να υπάρξει ένα φεστιβάλ σχετικό και δεν πέτυχε. Δηλαδή, ξέρετε, για να γίνει ένα φεστιβάλ όπως υπάρχει στα περισσότερα νησιά, το ξέρουμε όλοι, στις περισσότερες πόλεις, να θυμίσω τη Δράμα, τη Σύρο, το Καστελόριζο, δηλαδή πολύ μικρά μέρη σε σχέση με τον πολιτισμό, να το πω, της Ζακύνθου, με όλο το παρελθόν, και δεν κατορθώνουμε να κάνουμε κάτι. Είμαστε όμως εμείς αδιόρθωτοι, αγαπητέ, και αθεράπευτοι. Ξαναπροσπαθούμε λοιπόν φέτος.
0: Δεν βάζετε μυαλό δηλαδή με τίποτα.
1: Δεν βάζουμε, όχι. Προσπαθούμε λοιπόν 2, 3, 4 Οκτώβρη, δηλαδή αντίστοιχα την Παρασκευή μεθαύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, τα πρωινά στο Σινέ Φόσκολος, που πάντα μας βοηθά σε αυτές τις προσπάθειες, χωρίς, ξέρετε, να το πούμε από τώρα, δεν υπάρχει καμία χρηματική, ας το πούμε, κίνηση. Εκπροσωπώντας εγώ το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και η κυρία Λόξα, που είναι πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νομού Ζακύνθου, όλα αυτά είναι αυτό που λέμε αφιλοκερδός απολύτως εξορισμού. Αυτό τι σημαίνει, γιατί κάποιος θα έλεγε και τότε πώς θα καταφέρνετε. Λοιπόν, σημαίνει ότι παρόλο που τόσο πολύ θα έλεγα δεν μας βοηθούν άνθρωποι και θεσμοί που θα έπρεπε να βοηθούν, ευτυχώς τόσο η κυρία Χριστίνα Τετράδη με τα ξενοδοχεία στο Λαγανά, όσο και ο κύριος Χρήστος Ξένος με τα ξενοδοχεία στο Τσιλιδί και στον Πλάνο και η κόρη του η Βένια Ξένου, είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν δωρεάν αρκετά δωμάτια. Για κάποιον ο οποίος έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, δηλαδή από την Αμερική, από την Ασία, από την Ιαπωνία, όμως και από την Ευρώπη, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να παρακολουθήσουν αυτή την πραγμάτωση ενός ονείρου για αυτό το νησί, και δηλαδή μπαίνουν στην δυσκολία να πληρώσουν ένα πολύ ακριβό πλέον λόγω των ακαυσίμων εισιτήριο, το να τους πεις ότι όμως θα φιλοξενηθείς στη Ζάκυνθο, όπως το καταλαβαίνετε,
0: πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Είναι κάτι το οποίο προσθέτει και τον κάνει να αποφασίζει θετικά. Τα ξενοδοχεία αυτά είναι σπουδαία και είναι ό,τι μπορούν να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Ξαναλέω ότι θα θέλαμε να βοηθούν περισσότερο αυτοί που θεσμικά έπρεπε να βοηθούν. Ας αφήσουμε όμως όλα πάνε καλά. Με πάρα πολύ κόπο, με πολλούς εθελοντές και από εδώ και από την Αθήνα. Αυτοί οι οποίοι το δημιουργούν είναι 4 εργαστήρια 3 πανεπιστημίων. 2 εργαστήρια από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και ένα από το Αιγαίο Πανεπιστήμιο. Άρα έχουμε αυτά, τους κυρίους δημιουργούς, μαζί με τον Όμιλο για την UNESCO Νομού Ζακύνθου, με πάρα πολλά ξένα πανεπιστήμια και οργανισμούς, οι οποίοι με τους εκπροσώπους τους θα είναι εδώ μαζί μας.
0: Είναι 160 συμμετέχοντες και από 11 χώρες.
1: 160 συμμετέχοντες, χαίρομαι που ξέρετε τους αριθμούς, ήταν την περασμένη φορά το 24.
0: Το 24,
1: τώρα περιοριζόμαστε νομίζω στους 120.
0: Δεν είναι και λίγο.
1: Είπαμε ότι ο λόγος είναι η ακρίβεια πια των εισιτηρίων. Όμως, όπως είπαμε και πριν, τα πρωινά λοιπόν θα έχουμε τις παρουσιάσεις και τις προβολές στο Σινέ Φόσκολος. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, να τονίσουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για όλο τον κόσμο, και θέλουμε το ζακινθικό λαό, νέους, μεγαλύτερους, μαθητές, γιατί αφορούν όλες τις ηλικίες, να είναι μαζί μας. Τα μεσημέρια απογεύματα θα έχουμε, αγαπητέ, εργαστήρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα περιβάλλοντος στην Παναγούλα. Μιλάμε για Παρασκευή και Σάββατο. Την Κυριακή πάλι το πρωί θα έχουμε προβολές στο Φόσκολο, που μας βοηθάει όπως είπα ιδιαίτερα, και το απόγευμα θα έχουμε το καταληκτικό γεγονός, δηλαδή τελετή λήξης, και με πολύ ενδιαφέρουσες, αν θέλετε, πρωτοβουλίες στο Δημοτικό Θέατρο στην Παραλία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόγραμμα. Εδώ να προσθέσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον επίσης να ακουστεί, και ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξενείτε, το ότι τη Δευτέρα, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, αλλά θα λέγαμε παράλληλα, έχει κληθεί και θα δώσει μια ομιλία περί του όλου έργου του και γενικά της συγγραφής ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας και σεναριογράφος, ο Γιάννης Οξανθούλης.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έχει γράψει 27 βιβλία, είναι γνωστός ανά την Ελλάδα.
0: Η εποχή των καφέδων κλπ.
1: Μπράβο. Θα φιλοξενηθεί το απόγευμα της Δευτέρας 5 του μήνα στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακίνθου. Αυτά προσπαθούμε φέτος για την τόνωση του πολιτισμού σε αυτό το νησί.
0: Του πολιτισμού. Το νησί του πολιτισμού, έτσι.
1: Ναι, απολύτως έχετε δίκιο. Δηλαδή δεν μπορεί ένα νησί όπως η Ζάκυνθος να μην έχει τα απαραίτητα, ας το πούμε, που κοσμούν κάθε τέτοια κίνηση.
0: Ουσιαστικά αυτό το φεστιβάλ βάζει και τη Ζάκυνθο πλέον και σε ένα πεδίο το οποίο δεν υπήρχε στα διεθνή φεστιβάλ, αλλά παρουσιάζεται και ο πολιτισμός με μια άλλη οπτική τελείως και από μια άλλη πλευρά που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα.
1: Νομίζω ότι τα λέτε καλύτερα από μένα, άρα μάλλον δεν πρέπει να μιλάω. Αλλά έχω κάτι ευχάριστο να σας πω.
0: Βέβαια.
1: Κάτι επειδή το θέσατε εσείς. Είναι ιδιαίτερα, ας το πούμε, αξιοσημάντο ότι έρχεται εδώ ο πρόεδρος του φεστιβάλ του Άνιμα Σύρος, που είναι ένα φεστιβάλ με χιλιάδες συμμετοχές,
0: ναι,
1: για κινούμενα σχέδια, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Είναι ο κύριος Βασίλης Καραμιτσάνης, θα είναι μαζί μας εδώ από αύριο και θα μιλήσει. Επίσης θα είναι εδώ ή θα στείλει ομιλία ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.
0: Mm-hmm.
1: Το να έρχονται εκπρόσωποι δύο σοβαρότερου τομείς φεστιβάλ για μικρό μήκος.
0: Αυτό για τη Σύρο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, τώρα έχει γίνει μπαμ στη νεολαία του νησιού, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι μαγνήτης πραγματικός.
1: Μα,
0: για το άνιμε.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι το ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, δεν θα μιλήσω αν είναι τιμητικό ή όχι, εννοείται ότι
0: προφανώς
1: είναι, αλλά είναι κάπως μια αναγνώριση της προσπάθειας που γίνεται σε εκείνη. Το καταλάβατε.
0: Βεβαίως.
1: Ότι δηλαδή και εμείς αποτυπωνόμεθα σιγά σιγά στα διεθνή φεστιβάλ που προτείνει η Ελλάδα. Και θέλουμε αυτό να το πετύχουμε.
0: Αυτό Ψάξτε, μπορεί να καθιερωθεί κάθε χρόνο, πιστεύετε, στη Ζάκυνθο?
1: Γίνεται κάθε δύο χρόνια.
0: Κάθε δύο.
1: Αυτή τη φορά είναι το δεύτερο που γίνεται.
0: Μπορεί,
1: ναι,
0: να γίνει σε πιο μόνιμη βάση στη Ζάκυνθο με κάποιο τρόπο.
1: Ένα λεπτό. Το φεστιβάλ κατορθώσαμε από τη διεθνή κοινότητα της ψηφιακής αφήγησης, mm-hmm, να το θεσμοθετήσουμε για κάθε δύο χρόνια στη Ζάκυνθο. Δεν γίνεται άλλο.
0: Μόνο στη Ζάκυνθο είναι.
1: Μόνο. Α, το φεστιβάλ στη Σύρο γίνεται στη Σύρο. Δεν
0: είναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: στη Σύρο και πότε γίνεται. Άρα ναι, έχουμε πετύχει αυτό. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν συμφωνεί πάντα. Και ευτυχώς το πετύχαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα καταλαβαίνετε όμως ότι πρέπει να αισθανθούμε και εμείς ότι μαζί με το λαό της Ζακύνθου κατορθώνουμε και πιάνουμε κάτι που το αγκαλιάζουν οι αρχές, οι θεσμοί και τα λοιπά.
0: Αν και δεν το στηρίζουν, γιατί τη λεχμή σας τη ρίξατε, και ως δημοσιογράφος δεν μπορώ να την αφήσω, συγγνώμη. Δεν τη στηρίζουν, την αποδέχονται, απλά δεν τη στηρίζουν. Δηλαδή θα έπρεπε, όχι θα έπρεπε, δεν το συζητάμε αυτό, ότι οφείλουν και να στηρίξουν και με κάποιο τρόπο να βοηθήσουν όπου χρειαστεί. Μιλάω και για την περιφέρεια και για το Δήμο. Από εκεί υπάρχει κάποιο είδους στήριξη.
1: Ο Δήμος μας δίνει και πάλι το Δημοτικό Θέατρο.
0: Ωραία.
1: Και πολύ τον ευχαριστούμε. Φαίνεται ότι για πολλά περισσότερα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τόσο η δυνατότητα. Απλώς πρέπει να καταλάβει σιγά σιγά ο κόσμος ότι ό,τι κερδίζει σε αυτούς γυρίζει. Δηλαδή εγώ, ο οποίος είμαι ερωτικός μετανάστης, δεν έχω κανένα κέρδος, δεν έχω δωμάτια εδώ, δεν έχω ξενοδοχεία,
0: ναι.
1: Δεν είμαι κάπως εκλεγμένος, αυτό που λένε ερετός, ώστε να έχω κάποιο από αυτό να αναφέρονται σε μένα ότι μπράβο Μιχάλη, έχεις κάνει και φεστιβάλ και τα λοιπά, καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Άρα αυτά γίνονται από μια τρέλα κυρίως, να το πω έτσι, της κυρίας Γιωβάνας Λόξα, που είναι η πρόεδρος της UNESCO Ζακίνθου, η οποία λιγάκι θεωρεί ότι ο πολιτισμός στην νησί πρέπει να τονωθεί. Επειδή δε το σπίτι στο οποίο μένει και η θάλασσα στην οποία από εδώ και 60 χρόνια τουλάχιστον κάνει τον μπάνιο της είναι ο Λαγανάς και ο κόλπος του Λαγανά, θεωρούμε ότι όλα αυτά που γίνεται καλώς γίνονται. Δεν υπάρχει θέμα ότι πρέπει όλα να αλλάξουν, να γίνουν καλύτερα κτλ. Απλώς λέμε ότι πρέπει να γίνονται και δράσεις πολιτισμού, οι οποίες έτσι και αλλιώς αλλάζουν το τοπίο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε και μετά, να κάνουμε έναν έτσι, ας τον πούμε, απολογισμό.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητέ, να έρθετε τόσο στην έναρξη το πρωί της Παρασκευής, να δείτε, ίσως να πάρετε κάποια interview και τα λοιπά, ξένους, όσο και στο τέλος, το απόγευμα της Κυριακής, όπου ας πούμε κάτι τώρα πολύ ενδιαφέρον, ας το αναφέρουμε, το είχαμε για έκπληξη, αλλά σας το λέμε. Ο γνωστός γλύπτης Τάσος Σταμύρης, από τον Άγιο Δημήτρη, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει τα βραβεία του φεστιβάλ με την κλασική Ζακυνθινή Πέτρα εδώ και 2 χρόνια, την πρώτη διοργάνωση που κάναμε στο φεστιβάλ, φέτος, επειδή δεν ειδηνήθη να πληρωθεί το έργο του από κάποιο θεσμό, αποφάσισε να δωρήσει τα βραβεία, τα οποία ο ίδιος χειροτέχνησε μόνος του τα βράδια, διότι εργάζεται και ο άνθρωπος, και είναι μεγάλη μας χαρά που κάποιοι τέτοιοι ζακυνθινοί ενώνονται μαζί μας, καταλαβαίνοντας τις προσπάθειες και προσφέρουν τελείως αμφιλοκερδός, καταλάβατε.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Όπως αναφέρω εδώ, και μαζί μας θα είναι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, την οποία την κρατάω λίγο σαν έκπληξη, ο επίσης γνωστός γλύπτης Θεόδωρος Βυσβάρδης, που εκθέτει και όλες αυτή τη στιγμή με μια πρωτοβουλία της Βένιας Ξένου στο ξενοδοχείο Ολέα στο Τσιλιδί.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν από τη Δευτέρα για να
1: και
0: κάνουμε...
1: Και τα ταμπουλονιάκαρα θα έχουμε με τους πυριόχο πατέρα και γιο. Λοιπόν.
0: Αυτούς τους ξέρουν καλά οι Ζακυνθινοί και τους άλλους.
1: Αυτά,
0: και
1: αυτά θέλουμε, καταλάβατε. Δεν θα βάλουμε εμείς μέσα να ακούμε Μπετόβεν αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποτιμούμε το μεγάλο δημιουργό. Θα βάλουμε τα ταμπουλονιάκαρα, γιατί αυτά μιλάνε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης ο κύριος Γιάννης Λαγούσης, γνωστός φαρμακοποιός εν Ζακίνθου, θα παρουσιάσει μια σειρά φωτογραφιών της Ζακίνθου, οι οποίες έχουν ένα λεπτό, γιατί αυτό
0: ναι.
1: Λοιπόν, σας χαιρετώ και ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: Ήταν ο κύριος, ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών του Καποδιστριακού, ο κύριος Μιχάλης Μεϊμάρης, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης, το οποίο θα γίνει εδώ στη Ζάκυνθο και θα γίνεται, ελπίζουμε, και τα επόμενα χρόνια, 1-2 χρόνια είναι, από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Ακούσαμε πριν στο δελτίο ειδήσεων από το Radio News. Ακούσαμε πριν στο δελτίο ειδήσεων από το Radio News.

γης και στη συνέχεια εστάλει ο κωδικός για αεροπειρατεία. Λοιπόν, επειδή συμβαίνουν και αλλού, μάλλον αυτό δεν θυμάμαι να έχει συμβεί ποτέ στην Ελλάδα, δεν ήταν ούτε αεροπειρατεία από ό,τι φαίνεται, ούτε υπήρχε κάποια ανάγκη έκτακτη για το αεροπλάνο. Τι συνέβη? Τσακώθηκαν οι πιλότοι. Ακού τώρα. Τσακώθηκαν οι πιλότοι μεταξύ τους. Άρχισαν τίποτα να παίζουν μπονταμπουνιές μες στο πιλωτήριο. Ποιος ξέρει τώρα τι έγινε. Εστάλει το σήμα έκτακτης ανάγκης, και μετά εστάλει και ο κωδικός ότι είναι σε εξέλιξη αεροπειρατεία. Γιατί πλακώθηκαν μεταξύ τους οι δύο πιλότοι. Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστή η αιτία που τις έπαιξαν, δεν ξέρω τι έκαναν. Αλλά για να πατάνε κουμπιά τώρα ότι να είναι, δεν λες που δεν το καρφώσανε πουθενά. Λοιπόν, για ποιο λόγο πλακώθηκαν μέσα στο πιλωτήριο. Αυτό που έχει γίνει γνωστό είναι ότι σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες τώρα, ο ένας από τους δύο πιλότους έχασε τις αισθήσεις του. Την έφαγε γερά δηλαδή. Ο ένας ήξερε, ο άλλος δεν ήξερε. Ο κακομοίρης τη μάζεψε και ξαπλώθηκε που λέμε. Λοιπόν, αρχικά μετέδωσε σήμα ότι λοιπόν είναι ένας κωδικός, τέλος πάντων, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, το SKUAWK 7700, που είναι το σήμα για το διεθνές σήμα για την έκτακτη ανάγκη, και λίγο μετά εξέπεψε τον κωδικό, λέει, 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Για να δείτε τώρα τι γίνεται, πέραν το ότι πλακώθηκαν οι δύο πιλότοι, αφού έγινε η εκπομπή των δύο αυτών σημάτων, απογειώνονται μαχητικά της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και πάνε γιατί σου λέει πού θα το ρίξει τώρα ο αεροπειρατής, με κατεύθυνση προφανώς προς το αεροσκάφος. Τελικά λίγο μετά τις 10 το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Το τελευταίο στίγμα, ωστόσο, ήταν σε ύψος 5.000 ποδών κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ και απήχε περίπου μια μισή ώρα από την προγραμματισμένη άφηξή του που ήταν στο Ισραήλ. Τελικά, μετά από μια μισή ώρα πτήσης, και ενώ είχε περάσει και από Ιορδανία και λοιπά, εξέπεμψε τους δύο αυτούς κωδικούς. Έχασε, λέει, ύψος από 34.000 πόδια που ήταν κάποια στιγμή εκεί που πρέπει να παίζαν τις μπουνιές, μέχρι έπεσε στα 16.600 πόδια, δηλαδή σε 2 λεπτά έχασε 17.400 πόδια για υψόμετρο. Γιατί παίζανε μπουνιές οι πιλότοι. Φαντάσου τώρα τι περάσαν, είναι τραγελαφικό, ρε παιδί μου, τι περάσαν οι επιβάτες. Φαντάσου τι έχουν περάσει αυτοί οι επιβάτες. Θα αποζημιωθούν. Φαντάζομαι θα αποζημιωθούν. Δεν γίνεται τώρα να πηγαίνουν και επειδή παίζουν μπουνιές οι πιλότοι να φέρουν τα αεροπλάνα 18.000 πόδια σε 2 λεπτά. Και σου λέω, άλλος πέφτουμε. Τελειώσαμε. Πάει. Αυτό ήταν. Λοιπόν, άλλαξε και πορεία. Εν τω μεταξύ, τα περισσότερα αεροσκάφη στις διεθνείς πτήσεις έχουν και την οθόνη που σου δείχνει που είναι το αεροπλάνο. Φαντάζομαι τώρα να το χαζεύεις και να βλέπεις να κάνει στροφή και να βουτάει. Λες, πάει, τελειώσαμε, παιδιά. Δαγκώνω ταυτότητα για να με βρουν όπου με βρουν, αν με βρουν. Ακούω τώρα τι μπορεί να σου τύχει. Λοιπόν, τώρα περιμένεις την ώρα που θα προσγειωθείς να κατέβει ο πιλότος. Καλά, ο ένας ήταν ανέστητος. Να αναισθητοποιήσεις και τον άλλο. Να του πεις, θα μας κόψω γολιά, θα μας τρελάνετε. Αλλά συμβαίνουν τελικά από ό,τι φαίνεται και στις καλύτερες οικογένειες. Τώρα γιατί τσακώθηκαν, φαντάζομαι θα βγει κάποια στιγμή η αιτία. Θα το δούμε. Μπορεί να τσακώθηκαν γιατί από το ποιος είναι καλύτερος πιλότος από τον ένα ή τον άλλον και θα έπρεπε εγώ να είμαι κυβερνήτης και όχι εσύ. Μπορεί να τσακώθηκαν για τα μάτια μιας αεροσυλλοδού. Ξέρω εγώ, λέμε τώρα. Ή είχε στραβοξυπνήσει ο άλλος, δεν είχε πιει καφέ, κάτι του είπε, πάρτες. Είναι, εντάξει. Πω. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του κανενός επιβάτη. Πω.

βγαίνουν στοιχεία. Λοιπόν, δεν ήταν, ήταν συμπλοκή. Όντως παίζανε μπουνιές μέσα στο πιλωτήριο και μέσα στο, στο ξύλο και στο, αυτά και στις μπουνιές και στα αγκαλιάσματα, δεν ξέρω τι κάνανε. Ενεργοποιήθηκε το σήμα κινδύνου. Γιατί σου λέει το αεροπλάνο και αυτόματο. Έχει αυτοματισμό. Σου λέει δεν υπάρχει, δεν με πετάει κανένας. Πάρ' το σήμα κινδύνου. Αυτοί παίζανε μπουνιές εδώ μεταξύ. Λοιπόν, και αναγκάστηκαν και οι Ισραηλινοί να προετοιμαστούν για τα χειρότερα και σηκώσαν τα μαγνητικά αεροπλάνα. Ρε τι γίνεται στον κόσμο. Ωραία αυτό, μας έφτιαξε, μου φτιάξει την μέρα.

Το κάνεις εικόνα τώρα, ρε παιδί μου, πες ότι είναι και πετάει δίπλα ένας και το, να το δεις, ε. Να πετάει τα αεροσκάφο στον ουρανό και να βλέπεις σαν να είναι, πες το, καρτούν, και να παίζουν μπροστά μου, να φεύγουν καπέλα, να φεύγουν γυαλιά, να φεύγουν εκεί οι πουλάδες, τα αυτά, οι γραβάτες, και να παίζουν μπουνιές μες στο πιλωτήριο. Ρε τι γίνεται.

ιερό συνοδί εκεί τι θα είπανε? Δεθείτε, έχουμε αναθαράξει. Γιατί στρίψαμε και τι να πούνε, πλακώνονται οι πιλότοι μπροστά. Προσδεθείτε γιατί πλακώνονται οι πιλότοι. Πανάγιε, φαντάζεσαι όμως να. Γιατί για να κυκλοφόρησε κάτι, κάποιος το σφύριξε, δεν γίνεται. Να γυρίσει η αεροσυνοδός και να πει: παίζουν ξύλο οι πιλότοι, προσδεθείτε, δεν ξέρουμε τι θα μας βρει και πού θα βρεθούμε.

Επειδή έχετε πέσει να φάτε περισσότεροι τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, συγγνώμη, ο άνθρωπος είναι large και δεν το καταλαβαίνει αυτό η αντιπολίτευση. Λέτε ότι ασχολείται μόνο με την Κέρκυρα και αυτό και την Κέρκυρα και ότι λειτουργεί σαν δήμαρχος και γιατί όλοι γιατί τον κύριο Τρεπεκλή. Βγήκε λοιπόν για να δείτε πόσο large είναι και σου λέει, μου τη λέτε ότι εγώ ασχολούμαι μόνο με την Κέρκυρα. Ωραία. Θα κάνουμε λοιπόν μια καμπάνια διαφημιστική και στη διαφημιστικά φιλάδια για να ανεβάσουμε την Ιθάκη δεν θα λέμε Πτάνησα ή τα νησιά του Ιωνίου. Όχι. Θα λέμε, λέει, τα νησιά του Οδυσσέα. Τι άλλο να κάνει δηλαδή αυτός ο Περιφερειάρχης Κέρκυρας, με συγχωρείτε, Ιωνίων Νήσων. Τι άλλο να κάνει. Και ξεσηκώνονται τώρα και λένε, μα είναι δυνατόν, λέει, να... Δεν φτάνει που βλέπει ότι υπάρχει μια απήχηση με την Οδύσσεια που έχει γίνει ο κακός χαμός με την ταινία και σου λέει, θα εκμεταλλευτώ εγώ τώρα για να φέρω κόσμο και θα πω τα νησιά του Οδυσσέα. Ορίστε τα Επτάνησα, γιατί είναι τα νησιά του Οδυσσέα. Μόνο η Ιθάκη ήταν και στην Κέρκυρα που πέρασε εκεί με τους, καταλάβεις. Τα άλλα δεν πάτησε το πόδι του. Αλλά θέλω να σου πω, ο Οδυσσέας που πήγε εκεί στο νησί των Φεάκων, τι αντιμετωπίζει, δεν θυμάμαι τώρα. Ήμουν μικρός τότε. Λοιπόν, και πάει ο άνθρωπος και σου λέει, ρε παιδιά, τα κάνουμε, να το πούμε, τα νησιά του Οδυσσέα. Δεν έχει, το ότι δεν πήρε τώρα απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ότι δεν ρωτήθηκε κανένας, φαντάζομαι, από τους αντιπεριφερειάρχες ή να πήρε, παιδιά, σκεφτόμαστε να κάνουμε αυτή την καμπάνια, να το συζητήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Αποφάσισε ο άνθρωπος και λέει, θα το πούμε στη συγκεκριμένη καμπάνια. Δεν είναι ότι πάμε για μετονομασία. Ότι τα Ιόνια νησιά θα λέγονται πλέον τα νησιά του Οδυσσέα. Πρώτα απ' όλα δεν του ανήκαν τα νησιά, έτσι, μόνο την Ιθάκη είχε και αυτή. Γεννήθηκε, έφυγε, γύρισε, πέθανε. Σιγά τη βασιλεία που είχε. Λοιπόν, μια Πινελόπη ήταν εκεί, κακομοίρα και έγνεφε και είχαν πάει καμιά σαρανταριά μνηστήρες και κάνανε πάρτι πάνω στο νησί. Σιγά το βασιλιά δηλαδή. Πήγε εκεί, αυτό στην Τρία, σκέφτηκε το Δούριο. Είπε, τα έκανε, έκανε, τι έκανε. Δηλαδή δεν το λέει, δεν ξέρω, αν το δει και. Καλό είναι να λες ότι είναι τα νησιά του Οδυσσέα. Εντάξει, ο πολυμήχανος αυτό είχε μια δεκαετή περιπέτεια και άλλες δέκα, άλλα δέκα μετά την προσωπική του την Οδύσσεια. Λογικό. Αλλά όταν έχουν μάθει τα νησιά, όλα τα νησιά του Ιωνίου στο εξωτερικό και πας εσύ και λες, έλα να δεις τα νησιά του Οδυσσέα, ξέρει ο άλλος που θα πάει. Εδώ βάλανε μαύρη ωραία Ελένη και το πιστεύει, λέγανε ήταν μαύρη ωραία Ελένη. Ο κακός χαμός για το χρώμα της ωραίας Ελένης και αυτό, και θέλει να δείξει ο σκηνοθέτης να περάσει το μήνυμα και μπούρδες. Πέρασε ό,τι μήνυμα θέλει, με νοιάζει. Αλλά απευθύνεσαι σε κάποιους οι οποίοι είναι όχι ανιστόρητοι. Αν τους φέρει, δεν ξέρουν πού ζουν, πού βρίσκονται. Αν τους φέρει βούρα γύρω από τον εαυτό τους, θα χαθούν, δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Θα χάσουν την πόρτα για να βγουν από το σπίτι. Και κάνεις καμπάνια και λες τα νησιά του Οδυσσέα. Ποια απ' όλα, δεν πέρασε μόνο από την Κέρκυρα και στην Ιθάκη που ήταν βασιλιάς. Όλα τα υπόλοιπα στο Αιγαίο που τα πέρασε, όσα πέρασε, ή τις ακτές της Βόρειας της Αφρικής που θεωρείται ότι και από εκεί έκανε ένα περασματάκι 10 χρόνια. Ωραίος τύπος αυτός πάλι. 10 χρόνια έκανε βόλτες βολόδερνε, οι άλλοι έχουν φεγγεί το αυτό. Να γυρίσω πίσω, δεν τρέχει τίποτα, έκανε τη ζωή του. Μία μάγισσα λέει τον μάγεψε, κάτι σιρήνες, κάτι μπούρδες. Και άλλοι το φάγε το παραμύθι, λέει, κοίτα τον κυνηγάνε οι σιρήνες και οι γοργόνες. Τον κακομύρι. Και καθόταν οι άλλοι 40 απ' έξω και ξεροσταλιάζανε και αυτοί μέσα, δώσ' του τον αργάλιο. Τέλος πάντων. Και βγαίνει τώρα ο περιφερειάρχης Κέρκυρας, με συγχωρείτε, Ιωνίων Νήσων, και λέει ότι έτσι χωρίς απόφαση. Ρωτήστε με, κάντε ένα περιφερειακό συμβούλιο, πάρετε καμιά άλλη άποψη. Να το συζητήσετε το θέμα. Είναι πιασάρικο, το δίνω αυτό, έτσι. Είναι πιασάρικο γιατί είναι η ταινία τώρα στα ντουζένια της, θα προβάλλεται και θα συνεχίσει να προβάλλεται κλπ. Και μπορείς να το παντρέψεις. Αλλά όχι και τα νησιά του Οδυσσέα, όλα τα Ιόνια. Δηλαδή, είναι ένα ζήτημα. Δεν είναι και το Μάμα Μία που τρέχαν όλοι στη Σκιάθο, που τρέχανε, που γυρίστηκε. Και έγινε ο κακός χαμός. Ούτε καρέ δεν έχει παίξει από την Ελλάδα. Πού γυρίστηκε, κάπου γυρίστηκε, 3-4 πλάνα είναι μέσα στην ταινία. Αν είναι. Αντί δηλαδή να διεκδικήσεις να πεις, να βγεις και να κάνεις μια καμπάνια και να πεις γιατί δεν γυρίστηκε η ταινία στην Ιθάκη ή το ένα ή το άλλο. Υπάρχει επίσης μια φοβερή ταινία
στο Netflix. Πραγματικά Οδυσσέας νομίζω λέγεται. Όπου είναι με το Fiennes, παίζουν ηθοποιάρες μέσα και δείχνει την επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη. Αυτό το κομμάτι όλο μέχρι το τέλος. Φοβερή ταινία στο Netflix. Πραγματικά φοβερή ταινία. Εντάξει, έχω μια ένσταση με την ετοιμασία, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Δείτε τη στο Netflix, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, δεν είναι παραγωγή Hollywood και τέτοια, καμία σχέση. Με νοήματα είναι φοβερή, φοβερή ταινία. Και εκεί έχει κάτι μαύρους που παίζουν ρόλους. Τώρα η Ιθακής, ο μαύρο, εγώ δεν νομίζω. Αλλά εντάξει, πες ότι τους έκαψε παραπάνω ο ήλιος, πες ότι είναι μελαμψή, δεν είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά, το λέω, πάρα πολύ ωραία ταινία. Παρά τους διάφορες αστοχίες που έχουν όλοι έτσι και αλλιώς από το εξωτερικό για αυτά τα πολιτικά λικορέκτ, μας έχει βάλει τη ζωή. Πρέπει να γίνουν, δεν ξέρω, να παίζουν και από άλλες φυλές και ας μην είναι και άλλη κουβέντα. Βγήκε λοιπόν και η Ιθάκη αντιδρά από ό,τι φαίνεται, και η κυρία Αδρή που είναι περιφερειακή σύμβουλος, έτσι, έχει φιλοξενηθεί εδώ κατά κύριο, το κάνουμε πάλι, μπορεί και αύριο, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα. Έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι έχουν αντιδράσει όλοι για τα νησιά του Οδυσσέα στα Επτάνησα, στα Ιόνια νησιά. Ο Περιφερειάρχης, αν και λέει ότι δεν τίθεται βέβαια θέμα μετονομασία των Ιωνίσιων, δεν μπορεί και να μετονομαστεί έτσι. Δεν μην τρελαινόσαστε. Δεν μπορεί να βγει ο Περιφερειάρχης Ιωνίσιων και να πει τα αλλάζω, τα λέω τα νησιά του Οδυσσέα. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει ολόκληρη διαδικασία. Παρόλο λοιπόν και ότι διαβεβαίωνε ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό, έβγαλε, λέει η κυρία Αδρή, την καμπάνια, την τουριστική, την προβολή τέλος πάντων, με τίτλο «Τα νησιά της Οδύσσειας». Και το προωθητικό υλικό και όλη η καμπάνια αυτή θα είναι για τα Ιόνια νησιά, θα είναι «Τα νησιά της Οδύσσειας». Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, αλήθεια δεν ξέρω. Βγάζει και αυτό, έχει την πλάκα του και αυτό.

0: Εσένα δεν αφήνω.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια είδηση. Χθες λοιπόν είχαμε στον Άγιο Νικόλαο στις Βολίμες τον τραυματισμό μιας 35χρονης Βρετανίδας, η οποία ήταν, επέβαινε σε ένα σκάφος ενοικιαζόμενο, στις γαλάζιες σπηλιές τραυματίστηκε. Όχι στον Άγιο Νικόλα, στις γαλάζιες σπηλιές έγινε ο τραυματισμός. Η 35χρονη, το σκάφος πήγε στο λιμάνι του Αλικανά, η 35χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ζακίνθο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Χτύπησε στον ώμο η συγκεκριμένη και ο 49χρονος επίσης Βρετανός, ο οποίος χειριζόταν το σκάφος, συνελήφθη για παράβαση του, για σωματική βλάβη από αμέλεια. Αυτή είναι η κατηγορία που έχει. Και βέβαια γίνεται από τον λιμενικό σταθμό του Αγίου Νικολάου Βολιμών, γίνεται προανάκριση για το περιστατικό, για το πώς συνέβη ο τραυματισμός της 35χρονης Βρετανίδας. Με 2002GR σας αφήνουμε. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, το νου σας. Γεια και χαρά σας.

0: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: κόσμοsradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

All Around the Woman Sisters, the Womack Sisters μάλλον, από το Σόι, από την οικογένεια του Bobby Womack. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Πάπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας όπου και αν

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. El Solitario. Καλησπερίζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε παρέα.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ενρίκε Μπούντουρι και το El Solitario. Ο Μπούντουρι είναι ο μεγαλύτερος, ίσως η μεγαλύτερη προσωπικότητα στον ισπανόφωνο κόσμο όσον αφορά την κιθάρα. Ένας κιθαρίστας που γεννήθηκε το 1967, Ισπανός όμως, με εξαιρετικά τραγούδια, και έχει συνεργαστεί φυσικά με τους Los Lobos στο παρελθόν, με τον Γκουστάβο Σανταολάγια, και πολλά από τα τραγούδια του έχουν μεταφερθεί και στο σινεμά αλλά και σε τηλετενίες. Πάμε να ακούσουμε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή του Say a Little Prayer από τους Leonin and Friends.

Νομίζω ότι από το 1967, όταν είχε γράψει η Μπάκαρα και Ντέιβιτ, τέτοιο καιρό ήταν. Αρχές Οκτωβρίου του 1967, όταν είχε ηχογραφήσει, όταν είχε βγει η πρώτη βερσιόν του A Little Prayer με την Dion Warwick. Ένα τραγούδι που σε ηχογραφήθηκε βασικά το 1966, δηλαδή κλείνει 60 χρόνια, 70 χρόνια φέτος. Αλλά κυκλοφόρησε το 1967 τον Οκτώβριο η εκτέλεση των Μπάκαρα και Ντέιβιτ. Αργότερα, βέβαια, ένα χρόνο μετά, έγινε μεγάλη επιτυχία και με τη φωνή της Αρίθα Εμπερτό, να πούμε πόσες φορές έχει ακουστεί και έχει διασκευαστεί το A Little Prayer. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχουν γραφτεί ποτέ. Τα έχει βάλει στο top 10 ούτως ή άλλως ο ίδιος ο Μπαρ Μπάκαρα. Ανεξάρτητα αν ο Μπαρ Μπάκαρα είχε γράψει αριστουργήματα, και σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιλέξει το top 10, το top 20 από τα τραγούδια τα οποία είχε γράψει και ηχογραφήσει και είχε κάνει παραγωγή κυρίως με τον Χαλ Ντέιβιτς.

Αυτός είναι ο Skin Shape, κατά κόσμο William Dorey, με πολύ ψυχεδέλεια μέσα στη μουσική του, μπασίστας κυρίως, αλλά ασχολήθηκε με την παραγωγή και με την ηχοληψία, και περισσότερο έβαλε την ψυχεδελική μουσική και τον ήχο από την Λατινική Αμερική, ανεξάρτητα αν ο ίδιος στη Μεγάλη Βρετανία έχει ασχοληθεί με πάρα πολλά είδη και δει με την ηλεκτρόνικα. Το κάνει πάσα περισσότερο για το επόμενο συγκρότημα, για το επόμενο μουσικό συγκρότημα, που ναι μεν γράφουν οι περισσότεροι στο ίντερνετ οτιδήποτε ότι είναι rock duetto από την Σαραγώσα, αλλά η Αμαράλ δεν θα μπορούσε κάποιος να τους προσδιορίσει ακριβώς ποιο είναι το είδος της μουσικής για τον Χουάν Αγκύρε και για την Εύα Αμαράλ, διότι οι ίδιοι από το 1992, όταν είχαν γνωριστεί σε ένα μπαρ στην Σαραγώθα, έβγαλαν μουσική που άπτεται κυρίως της παραδοσιακής folk μουσικής και folk rock στην Ισπανία, αργότερα στη Μαδρίτη, όταν είχαν μπει τότε στην EMI και είχαν βγάλει τα πρώτα τους άλμπουμ. Με τα χρόνια όμως όντως ασχολήθηκαν με το rock, εγώ θα έλεγα με την ισπανική rock, βάζοντας και πολλά στοιχεία της folk, και αυτό φαίνεται στους ήχους και στις μελωδίες και δίκαιο στο τελευταίο τους άλμπουμ. Θα μας πάει μέχρι τις 9.30.

εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τον Πρόλετερ, που ο Πρόλετερ μεθαύριο, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, θα εμφανιστεί στο roof stage του Κασάρτη, παρέα με τον beatmaker από τη Νέα Υόρκη, με τον Blockhead, που ενώνει τις δυνάμεις του με τον Πρόλετερ και το project Arms and Sleepers. Θα εμφανιστεί Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Αθήνα στο roof stage την Παρασκευή το βράδυ στο Καζάρτε. Μια περιοδία που συνοδεύεται από νέες κυκλοφορίες και από ένα κοινό single των τριών καλλιτεχνών, Arms and Sleepers, Proletter και Blockhead. Blockhead, πρώην μέλος στο Ninja Tune, επιστρέφει με ένα πολυσυλλεκτικό live set και καλύπτει μια διαδρομή 20 ετών. Για τον Πρόλετερ ούτε λόγο, έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες σύγχρονης electro και swing hip hop μουσικής σκηνής. Βάζει την jazz, βάζει το boom bap, βάζει την electro και οι Arms and Sleepers στο project του Mizra Ramik. Ένα line-up με cinematic, με ηλεκτρόνικα, με πλούσια δισκογραφία. Arms and Sleepers, 14 άλμπουμ. Όλα αυτά λοιπόν, οι τρεις συνδέουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μεθαύριο το βράδυ, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, στο roof stage του Gazarte.

είναι η Κέντρα Μόρις. Κέντρα Μόρις με έδρα τη Νέα Υόρκη, με καταγωγή από την Φλόριδα. In my house, λοιπόν, αν και η ίδια έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια, αλλά ηχογραφεί και έχει ως έδρα τη Νέα Υόρκη. Και αυτό είναι ένα δίδυμο που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στην εκπομπή, εδώ και πολλά χρόνια. Δίδυμο και στη ζωή, αλλά και στη μουσική.

Αυτή είναι η Warren Treaty. Warren Treaty και το στυλ είναι Kiss. Η Warren Treaty είναι ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή. Μάλιστα, μ' αρέσει για δύο λόγους. Καταρχήν, ο τραγουδιστής από τους Warren Treaty, ο άντρας της υποθέσεως, δεν ήταν καν. Έπαιζε πιάνο, δεν ήταν καν να γίνει μουσικός. Έγινε μουσικός όταν γύρισε από τον πόλεμο του Ιράκ. Γιατί εκεί ήταν ο Michael Trotter, Michael Trotter Jr., αυτό είναι το όνομά του. Από εκεί ξεκίνησε να βγάλει το πρώτο του άλμπουμ, όταν άφησε λοιπόν το στρατό και ασχολήθηκε αποκλειστικά με τη Southern Soul, με την gospel και με την country μουσική. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλες οι ηχογραφίες είναι τόσο δυνατές. Η Τάνια Τρότερ έχει συγκλονιστική φωνή πραγματικά και είναι από τους λίγους τραγουδιστές δίδυμα που έχουν βάλει την gospel τόσο έντονα μέσα στη rock, που νομίζεις στην κυριολεξία ότι γεννήθηκαν για αυτό το πράγμα. Όπως ακριβώς και αυτός ο τραγουδιστής που διασκευάζει τα τραγούδια και τα θέματα. Του Κουρβάιλ. Rufus Wainwright.

είναι η Lewis Express. Ένα βρετανικό jazz, funk και soul jazz μουσικό συγκρότημα από το Linz, το οποίο δημιουργήθηκε και εμπνεύστηκε από τον θρυλικό Αμερικανό πιανίστα, από τον Ramsey Lewis. Και το Clap Your Hands, πάρα πολύ καλό άλμπουμ, αλλά και το ομώνυμό του στο Lewis Express. Ένα άλμπουμ που είχαν ηχογραφήσει το 2018. Jasmine Lacey. Πρώτο τελευταίο τραγούδι απόψε.

Just be lazy, I'm a good you. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια, την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Η Ρούμπινη Σταγκουλακή έρχεται, ο Πέτρος Αδάμ φεύγει. Σαν διαφήμιση ακούγεται αυτό. Ο Μπάμπης Δούκαρος μένει μέχρι τις 12. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Για να πούμε και καλό μήνα, Μπάμπη, έτσι. Σε όλο τον κόσμο να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό μήνα. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Bye bye.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Έλεγα τις προάλλες που είχα αργήσει ότι περνάω από το Λυκαβητό. Σήμερα τραγουδάει ο Ξαρχάκους. Γίνεται το Έλα να δεις από τις 7 το απόγευμα. Μποτιλιάρισμα. Διότι τον Ξαρχάκο τον ακούς και με βροχή και με καμπαρντίνα και με ομπρέλα και με ιγκλού και δεν πας στον Ξαρχάκο, πας.

Λοιπόν, εκτός από τον Ξαρχάκο, ο οποίος βρίσκεται βεβαίως τώρα που μιλάμε στο Λυκαβητό και δίνει μια εξαιρετική συναυλία, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια παρουσίαση δίσκου. Προχτές έβγαλα στον αέρα τον Παναγιώτη Κούκα, που στο θέατρο Λαμπέτη, τώρα που μιλάμε, παρουσιάζει το καινούριο του άλμπουμ που λέγεται Μουριέλα. Ένας δίσκος που έλεγα προχτές ότι εμείς δεν ακούμε ελληνικά, ακούει το δεύτερο πρόγραμμα και το δεύτερο θα πρέπει να τα παίξει, αλλά γιατί, ας πούμε, εμένα μου αρέσει και μπορώ να το παίξω και από το κόσμος. Διότι έχει μέσα μπολερό τσατσά, άρα ξένους ρυθμούς, βαλκανικούς ρυθμούς, και συνεπάρχουν πολλά πράγματα. Είναι μια παρέα εξαιρετική. Πέρασε και από εκεί λίγο, γι' αυτό άργησα. Αν ακούσουμε το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτό το άλμπουμ.

θα ήθελα να το ακούσετε μόνοι σε αυτό το τραγούδι. Λέγεται Αναπτήρας, αλλά μέσα αυτό το άλμπουμ έχει ένα τραγούδι που τραγουδάει η Ελένα Κιτσοπούλου και είναι βαλκανικό. Έχει ένα νησιώτικο. Βεβαίως είναι ελληνική μουσική. Η στίχη είναι εξαιρετική. Και θα ήθελα αυτά τα παιδιά να συνεργαστούν με τη Μελίνα που τραγουδάει αυτά.

1946 σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Χουάν Πέρες Μαρτίνες, γνωστός ως Έκτορ Λαβό. Πορτορίκο, σάλσα. Τώρα, ο Έκτορ Λαβό, πρέπει να ξέρεις ποιος είναι ο Έκτορ Λαβό οπωσδήποτε. Αν σ' αρέσει η σάλσα. Αν δεν σ' αρέσει, εντάξει. Λίγο πριν η Μον Λαφέρτ, ένα κορίτσι που τραγουδάει ισπανικά, τραγούδουσε τραγούδι του Έκτορ Λαβό. Το πιο παλιό, αλλά το είπε διαφορετικά τώρα. Εδώ μαζί του είναι ο φίλος του, ο Γλυκολόν, του 1959. Πώς λέγεται το τραγούδι?

Λοιπόν, αύριο μπαίνει Οκτώβρης. Δεν γράφεται με μη, Οκτώβρης. Το 2001, 29 Οκτωβρίου, γεννήθηκε ο κόσμος, αυτός ο σταθμός. Φέτος κλείνουμε 25 χρόνια. Θα το γιορτάσουμε δεόντως, μαζί σας, πολύ σύντομα. Αυτή είναι Μπουίκα από την Ισπανία, που έχει τραγουδίσει το Ηρώδιο. Και εδώ βεβαίως ένα remix, Bailando, καινούργια δουλειά από την Μπουίκα. Μας έκανε εντύπωση που τραγουδάει αυτά που τραγουδάει. Και έβγαλε αυτό το Bailando. Καλή ακρόαση.

Μπαίνετε στο Facebook, δίνουμε προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής, 8 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λήγει τη Δευτέρα, 5.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 30 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Πέρασε Οκτώβρης ο Σεπτέμβρης. Έφτασα στον Οκτώβρη. Ο Πέτρος Αδάμ έλεγε χτες, και αυτός κάπως μπερδεύτηκε. Και έλεγε ότι μπερδεύτηκε διότι οι γονείς που έχει δύο παιδιά τρέχουν με τα σχολικά, τρέχουν με τα φροντιστήρια, με τους γιατρούς. Και περνάει τόσο γρήγορο Σεπτέμβρης και δεν βλέπουμε τα φύλλα να πέφτουν. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη το 1791 ο μαγικός αυλός του Μότσαρτ. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Άλλα λέω, άλλα λες, άλλα καταλάβαμε. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Ρίζος, πάνε μαζί αυτά. Ο Τρούμαν Καπότε, εμψυχρό. Και η κουκλάρα Μόνικα Μπελούτσι, το 64. Πόσα κλαίνει, δεν σας λέω. Κάντε μαθηματικά. 1964. Για να σας βοηθήσω, είναι 10 χρόνια μικρότερο από τη μαμά μου. Και αν είναι κουκλάρα και τα παιδιά της, τι θα βγαίναν άσχημα.

Λοιπόν, επειδή λοιπόν φεύγει ο Σεπτέμβρης και μπαίνει ο Οκτώβριος και πολλοί κόσμος έχει ήδη κουραστεί με πάρα πολλά κάθε μέρα, να ακούμε λίγο μουσική, βοηθάει. Κάρλος Σαντάνα, 1970, άλμπουμ Αμπράξας. Αλλά ξέρουμε όλοι Ογε Κομούβα και μετά λέμε Μπιρίμπα. Δεν λέει Μπιρίμπα, τέλος πάντων, αλλά ο ρυθμός σε βοηθάει να πηγαίνεις κάπως ωραία. Μπαίνει ωραία Οκτώβρης και φυσάει έξω.

Your juju can catch me. Your juju can catch them.

Το 1980. Ο Μάνο Ντιμπάνγκο ήθελε να κάνει τα πράγματα ξεκάθαρα. Το άλμπουμ Gone Clear, το δικό του Μακόσα Μαμακό Μαμασά Μαμαμάκοσα, το έκανε ο ίδιος ρέγγε. Δεν άφησε κανέναν άλλο μουσικό στον πλανήτη να του πειράξει το μακόσα του.

God.

Λοιπόν, σας έλεγα σαν σήμερα. Σήμερα και η μέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί? Υπήρχαν κάποτε στην Ελλάδα πλούσιοι Έλληνες με φιλανθρωπική δράση και υπάρχουν και σήμερα που συμβάλλουν με δωρεές για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Ένας ο Ωνάσης σίγουρα ο νιάρχος. Ο Αβέροφ, Αρσάκης. Ο Συγκρός. Και για μένα προσωπικά ο Κώστας ο Παλιός. Ήτανε

Και επειδή λοιπόν τον Κώστα τον παλιό τον σέβομαι πάρα πολύ, γιατί μια φορά με μάλωσε για κάτι, για το καλό μου, του αφιερώνω το επόμενο τραγούδι. Δεν είναι το original, είναι από The Melodians, από την Καραϊβική.

Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Φυσάει έξω, μπαίνει Οκτώβρης και ο James Blake με το τελευταίο του τραγούδι Trying Times, να προσπαθούμε για τον καιρό, για τον χρόνο. Προσπάθεια, προσπάθεια και κατανόηση. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Που τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro. From Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

την σούπερ μαγική Αβυσσινία το ξεκίνημα, με αυτά εδώ τα παιδιά που κρύβουν τα πρόσωπά τους με τα όργανα που παίζουν, όποια και αν είναι αυτά, ακόμα και αν χρησιμοποιούν ένα απλό synthesizer ή ένα τύμπανο. Μιλάμε για τους Αβυσσινία Club που φέρνουν τους αφρικανικούς ρυθμούς αλλά και τις αυτοκρατορίες από την Αιθιοπία, ιστορίες και μύθους μέσα από τις μαρτυρίες, μέσα από τις μουσικές, μέσα από το groove. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Στον Νίκο που αντέχει με τι άλλο, με διαδρομές. Αυτό...

Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει σήμερα τις μουσικές, www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν είστε κι εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο πάντα στη θέση του. On demand και ό,τι ώρα μας θελήσετε, μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Άβαλη, η οποία έρχεται και είναι ηθοποιός. Η καταγωγή της κρατάει από τη Σενεγάλη, αλλά τώρα πια ζει στη Ρώμη. Αυτά είναι. Άβαλη και ο Γέα.

να πούμε για αυτό το κορίτσι, τον κορίτσαρο που έρχεται στις 9 Οκτωβρίου στη στέγη, τη Γιασμίν Χαμντάν, η οποία έρχεται και αυτή όχι μόνη της, αλλά μαζί με ένα acid Arab dub remix, το οποίο έρχεται με τίτλο Χον ή Χόνακ.

γιατρός μας φέρνουν τη Σιράντα, αλλά και αυτό το μπλεντάρισμα που εννοείται μας αρέσει. Παράδοση και μουσικές από τους ανθρώπους που υπηρετούν τη World Music σήμερα. Το ντουο Σερελέπε αναλαμβάνει τη δουλειά για να φέρει κοντά το συγκλάκι

Στη Βραζιλία βρισκόμαστε, αλλά όχι μονάχα εκεί. Όλα αυτά για να λυκνιστούμε. Όλα αυτά για να χορέψουμε. Dance που λέει και το κομμάτι. Από το Music The Fête στο Volume 2 η γιορτή συνεχίζεται και ο μπαρ Μαρκαλίφ αναλαμβάνει.

Να ακούσουμε και κάτι άλλο. Να φύγουμε για Μαρόκο, βρε αδερφέ, για να μυρίσουμε εκεί τις μυρωδιές. Η Baba La Blues έρχεται από το Μαρόκο, αλλά δεν στέκεται μονάχα εκεί. Ouédélel.

Η Δανάη Σουάρες έρχεται με τις μουσικές της και πίσω στο 2013 φτιάχνει αυτό το La Ranchón de la Equidad.

0: Υψωμένες γροθιές και νιάτα. Η Λίζα Κιέλ μας πάει σίγουρα στο Μεξικό με τους Μεξικάνους. Μεξικάνο και το κομμάτι του.
1: Η Double L. It was a kill. Double INSS.

Κίτκιν που ξεκινάει από το βορρά, από τη Νέα Υόρκη δηλαδή, να κατέβει προς τον νότο, να αφουγκραστεί πρόσωπα και πράγματα, να ζήσει προς τα εκεί. Ένα καρδενάλι είναι που φτιάχνει στο δρόμο για τη Νέα Ορλεάνη.

Ο Top Lemon, πάλι άλλη ιστορία. Από τη Νέα Ζηλανδία αυτός. Καμία σχέση. Ο Top Lemon δεν βιάζεται. Και εδώ φτιάχνει αυτό το Kimo Sabe.

άλλοι στρώνουν τη ζωή τους και άλλοι τους συμβαίνουν πράγματα. Έτσι είναι αυτά. Η Esther Randa πάντως έρχεται στη δεύτερη κατηγορία. Μας λέει στο άλμπουμ της Life Happens, από όπου και αντλούμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Πίσω στο 2014 όλα αυτά. Και βεβαίως στο Ισραήλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρτί μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Νίκο Γκομέζ and his Afro Percussion, παρακαλώ. Και γυρνάμε πίσω στο χρόνο, εδώ στον ζεστό μας κόσμο, με τον Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια.

Για να γυρίσουμε στον άνθρωπο που μπορούσε να τραγουδήσει όλες τις αφρικανικές γλώσσες. Νόνιας Πέδρο, Retrospective ή αλλιώς μαζεμένα από το 1967 και ως το

φλαουτίστα, η Εθέλη Φερνάντες Φαΐλντα, η οποία έρχεται να διοργανώσει την ορχήστρα της και να βγάλει αυτό το άλμπουμ, το οποίο και κυκλοφόρησε ανάμεσά μας ως Αβάνα. Βεβαίως και σκεφτόμαστε την Αβάνα τώρα που μας έχει πιο πολύ ανάγκη.

Κολομβιανό. Πίσω στο 2021 η El Palma Music ηχογραφεί αυτή τη Γουαδελούπη, τον Jaguar. Αυτοί οι δύο, τον ντουέτο δηλαδή.

κανείς δεν φοβάται. Εδώ ο καλλιτέχνης ονομάζεται Λιμουζίν και το άλμπουμ που φέρνει έρχεται με τίτλο Siam Roads. Πίσω στα 2014, όλα αυτά τα νόστιμα.

Αν φύγουμε και φτάσουμε μέχρι το Βόσπορο, ίσως να συναντήσουμε τον The Real Dream μαζί με το group Simsek. Ψυχεδέλεια και ροκ διασκευές από αυτό το κλασικό λαϊκό τραγούδι που κυκλοφορεί πίσω στο 2021 στην

στροχαφίζει εδώ μαζί με την αγάπη του. L'amour à des doigts είναι το κομμάτι που φέρνει στον Νίκο Πάντα, ο οποίος αντέχει με ξεχωριστές διαδρομές.

Κρίστη Στασινοπούλου μαζί με το Στάθη Καλυβιώτη και το δικό τους γκρικαντέλια που μας συντροφεύει χρόνια ατελείωτα. Μάτια σαν και τα δικά σου.

Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, την ξεχωριστή αυτή διαδρομή σήμερα, σε όλα τα μέρη του κόσμου, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει διαδρομές.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
4: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
5: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος